Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Έχουμε άλλο ένα.
1: Καμιά φορά.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

ήρθα στο σπίτι αυτό σαν βασιλιάς. Κοίτα πως έχουμε ζεστάνει άγρια χρόνια. Στέκομαι στον αέρα και γελάς. Μακάρι η τρελή

αυτός ο κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβροχο αρχές ζωμάει. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει.

Το 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κόμμα 4. Η ποιότητα τα FM.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: 4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Πώς να πιστέψω ότι αυτό σε μας συμβαίνει.

0: 104,4.
1: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας. Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια είναι ότι με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας, εκτός της βεβαιότητας, εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι το Θεό, άλλοι τον έρωτα, άλλοι ταΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα ηλίκη. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια. Δεν γίνεται. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Και όλα μαζί δεν γίνονται. Μα είδα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις, πώς να στα δώσω. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

0: σε βρίσκω συνέχεια καταπληκτική. Να παρέχω ασφάλεια, πίστη. Είμαι πάντα παρόν, να μη σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια. Να ξέρω απ' έξω. Απαιτίους, γενέθλια, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Να είμαι άντρας, να είμαι και παιδάκι. Να κάνω κουταλάκι. Να είμαι ευαίσθητος, να είμαι και μαγκάκι. Να παρέχω ασφάλεια και καύλα, να είμαι περιπετειώδης και συνεχώς δίπλα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.
1: Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα.
0: Και ο χρόνος είναι ορισμένος. Και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το καλοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί, μα δεν το έχεις δεχτεί. Το πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις. Τον κοιτάζεις και λες ολοκένουργιος. Δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει. Πως με αγαπά. Πως με κοιτάζει. Πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανέναν.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόσεων.

0: Προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού, με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην εφαρμογή ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε επίσημη δήλωσή του. Ωστόσο, η συμφωνία τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις και δεν θεωρείται ακόμα πλήρως σταθερή ή οριστική. Βασικός όρος είναι η πλήρης πάυση των επιθέσεων από τη φιλορεανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, η κατάπαυση του πυρός εξαρτάται από την πλήρη διακοπή των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και αυτά του Ισραήλ. Προβλέπεται η αποχώρηση όλων των μαχητικών της Χεζμπολάχ από την περιοχή νότια του ποτάμου Λιτάνη, την οποία το Ισραήλ θεωρεί ζώνη ασφαλείας. Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι το μέλλον των σχέσεων Ισραήλ-Λιβάνου πρέπει να καθοριστεί αποκλειστικά από τα κυρίαρχα κράτη, απορρίπτοντας παρεμβάσεις από άλλα κράτη ή μη κρατικούς δρόντες. Και προβλέπεται νέα συνάντηση 22 Ιουνίου με στόχο διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης συμφωνίας. Τώρα, μέχρι τότε τι ακριβώς θα γίνει, ένας θεός το ξέρει, διότι γενικότερα το κλίμα εκεί κάτω είναι λίγο ευαίσθητο και πάρα πολύ νευρικό. Ας ελπίσουμε ότι η λογική είναι αυτή η οποία θα πρωτανεύσει, αλλά άμα είναι κάπου εκεί κοντά οι Αμερικάνοι, η λογική πάει βόλτα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Προπαρασκευή σήμερα, ημέρα 5η, 4 του μήνα Ιούνιου, και είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε καθημερινά. 25 χρόνια τώρα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Λασίθι του Ραδιοφώνου. Γιατί είμαστε η μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στα FM της Ανατολικής Κρήτης το 8 με 10. Καλημέρα. όντως σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα. Καταρχήν είναι Προπαρασκευή, άρα είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Ημέρα Πέμπτη, Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών και Λαζάρου. Χρόνια πολλά στην Μάρθα που σήμερα γιορτάζει. Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Αλίμονο, και αν εκφράζουμε επιθετικότητα στα παιδιά. Αλίμονό μας. Όλοι όσοι είναι 3 λεπτά μετά από τις 6 θα δύσει 43 μετά από τις 8. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, και η μέρα όντως σήμερα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι ουσιαστικά καλοκαιρινή απόλυτα, με θερμοκρασία νωρίς το πρωί με λίγη υγρασία στην ατμόσφαιρα, να είναι κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι να φτάνει τους 30. Άνεμοι ασθενείς, το πολύ να φτάσουν 4 με 5 λίγο αργότερα. Για λίγο, πολύ λίγο. Το βράδυ θερμοκρασία θα είναι περίπου 25 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ ένταση ανέμων. Οπότε μια χαρά ημέρα σήμερα, απόλυτα καλοκαιρινή η σημερινή ημέρα στον Άγιο Νικόλαο. Έχουν κάνει την παρουσία τους και τα κουνούπια πολύ αισθητοί, οπότε διαπιστώνουμε ότι πραγματικά ο καιρός φτιάχνει για τα καλά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε με το πρωινό καφέ. Η καλύτερη επιλογή είναι ραδιόφωνο, ενημέρωση και επικοινωνία. Καλωσορίσατε. Ιωάννα Ημελάκη από τα Χανιά μας ακούει. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα να έχεις και εσύ. Αθανασία Παυλάκη Κανελοπούλου. Καλημέρα Αθανασία. Ώρα καλή σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε μαζί. Στερεοφωνικά, ραδιοφωνικά στο 104,4. Παγκόσμια www.104fm.gr. Ακόμα μαζί. Μέσα από το Facebook με εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε εκεί τα μηνύματά σας. Μαζί και στο Instagram και στο TikTok. Το Viber της εκπομπής, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα με φωτογραφία ή βίντεο, κάτι το οποίο συμβαίνει εκεί που είστε τώρα και το έχετε καταγράψει, 6944-460-295. Επαναλαμβάνω, 6944-460-295. Το Viber της εκπομπής και η επικοινωνία μας στη διάθεσή σας. Καλημέρα! Μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Ελάτε! Σιγά σιγά πάμε να... περάσουμε και φέτος ένα πολύ ωραίο παιδικό φεστιβάλ. Θα έχουμε την Δήμαρχο Πολιτισμού μαζί μας, τελευταίο ημίωρο, τη Γεωργία Πολυχρονάκη, για να μιλήσουμε σχετικά. Το προηγούμενο ημίωρο, λίγο μετά από τις 9, Αντίμαρχος του Αθλητισμού, ο Αγίου Νικολάου Στέργιος Σασαλάκης, για την ημέρα του αθλητή που είναι την ερχόμενη Κυριακή η εκδήλωση αυτή. Λίγο νωρίτερα θα μας γκρινιάξει ο Γιώργος Σουδουδάκης και πάλι, 9 παρά 20 στον αέρα, ενώ 8 και 20 έχουμε επικοινωνία με την Ιεράπετρα και τον Δημήτρη Τουρλουκή. Τα νέα εκεί του Νότου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Νέες δημοσκοπήσεις ήταν το φως της δημοσιότητας. Παραμένει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, ενώ φαίνεται ότι παίρνει κεφάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Να βλέπετε τώρα, το ΣΥΡΙΖΑ που είχε αναστήσει ο Τσίπρας τώρα δεν υπάρχει, σχεδόν ούτε 2% δεν του δίνουνε. Ουσιαστικά διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά διαλύθηκε, και όλα και τα κόμματα που είχαν ιδρυθεί μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα έρχονται τώρα να ξαναγίνουν ένα κόμμα κοντά στην προσπάθεια του κόμματος του ΕΛΑΣ που κάνει ο κύριος Τσίπρας. Έχουμε να πούμε πολλά για τα θέματα αυτά. Άλλωστε τη γνώμη μας ποτέ δεν έχουμε κρύψει, όπως επίσης δεν κρύβουμε και τη γνώμη τη δική σας. Οπότε ό,τι έχετε να μας πείτε, με πολύ μεγάλη χαρά το λαμβάνουμε και με email στο vamarfm.com, αλλά και με κάθε τρόπο σε όλα τα social media τα οποία διαθέτουμε και είμαστε γνωστοί και φίλοι μεταξύ μας. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε για τα λίγα ή τα πολλά, που αλλού παρά μόνο Μιλωνάκης. Πανοπολείο Προπολείο, φεστός Μιλωνάκης. Πήρα κάτι ροδάκι να εχθές, όχι, μπουκέ και σχόριο και τα κεράσια πίσω, αλλά και οι μπουρνέλες, τα παιδιά, τα βερίκοτα. Κορόμιλα, τι ωραία τα κορόμιλα. Τα κορόμιλα στην Κρήτη τα λέμε μπρουνέλες. Πράσινα, τραγανά, είναι ο λίγο τη ημίγλικα. ή η Μίξινα. Τέλος πάντων, είναι όμως λαχταριστά, δροσερά και ό,τι πρέπει. Μιλωνάκης κάθε μέρα λαϊκή, Μιλωνάκης κάθε μέρα προσφορές, Μιλωνάκης κάθε μέρα εξυπηρέτηση, Μιλωνάκης κάθε μέρα και τα ψώνια σε λίγα λεπτά μας πούν το κουδούνι. Αν τα έχουμε παραγγείλει στο 2841-021-712, το Μιλωνάκης στο delivery στα ψώνια το έχει επάγγελμα, το έχει ως την καλύτερη επιλογή για όλες και όλους εμάς, για να φεύγουμε ταλαιπωρία, κυκλοφοριακό και πρωινό άγχος δρόμου στο Αγίου Νικολάου. Γι' αυτό λοιπόν θέλεις πολλά ή λίγα, μία είναι η επιλογή. Μιλωνάκης, 751 στον Αγίου Νικόλαο και τηλεφωνικά τα πάντα στο χώρο στο 2841-021-711. Αυτόν άλλωστε εμπιστεύονται και επαγγελματίες εστίασης και αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι καλοί επαγγελματίες βοηθούν τους επαγγελματίες. Οπότε, αν οι επαγγελματίες υποστηρίζουν μία επιχείρηση, τότε και εμείς οι απλοί καταναλωτές έχουμε μία ένδειξη ότι εκεί γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και Μιλωνάκης πραγματικά κάνει υπέρλαμπρα καλή δουλειά.

Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι ένα κλίμα προσπάθειας ανανέωσης της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης μάλλον ετοιμάζει ένα μήνυμα ανασχηματισμό. Σημειακές αλλαγές στην κυβέρνηση είναι πιθανό να προκαλέσει η εκλογή νέου γραμματέα στην Δημοκρατία, ή αν επικρατήσουν οι σκέψεις για τοποθέτηση σε ευρωπαϊκή κομματική θέση προσώπου που προερχόμενο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εν όψη και της περίοδου που μπαίνουμε πολύ έντονα προεκλογικά. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του για τη διαδοχή του Κώστα Σκρέκα εν όψη της συνεδρίας της Πολιτικής Επιτροπής 10 Ιουνίου που θα γίνει η εκλογή. Ωστόσο, τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι πρασινιακές συζητήσεις για την τελική επιλογή. Όλα δείχνουν πως έχουν φύγει για το τραπέζι τα ονόματα του κ. Σπανάκη και του κ. Στήλιου, οι οποίοι εμφανίζονται ως φαβορί πριν μερικές εβδομάδες και ο Πρωθυπουργός αξιολογεί εκ νέου τις επιλογές του. Αυτό που έχει κλειδώσει είναι πως πρόκειται για πρόσωπο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας και ένα από τα ονόματα που έχουν ζητηθεί είναι του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά. Όμως υπάρχουν σκέψεις και για πρόσωπα που μετέχουν στην κυβέρνηση. Έχουν θετικό αποτύπωμα στον τομέα τους και απήχηση στον κόσμο και της πράταξης. Σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές στο υπουργικό σχήμα θα είναι περισσότερες εκτός των συναρπλώσεων του κλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος. Βάσει του Κυριάκου Μητσοτάκη θα και οριστικοποιηθούν μετά την επιστροφή του από την Βουλγαρία που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη και στο Μαυροβούνιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρχουν και στα θέματα αυτά, διότι αν αυτές οι αλλαγές γίνουν, τότε θα αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός να κάνει και ένα μίνι ανακάτεμα της τράπουλας που διαθέτει, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει και τίποτα ιδιαίτερο για τη συνέχεια λίγο πριν από την τελική ευθεία για τις εκλογές. Είμαστε εδώ, είστε και εσείς εδώ, μαζί καθημερινά τα παρακολουθούμε όλα αυτά, τα βλέπουμε και διαπιστώνουμε τι ακριβώς συμβαίνει, όπως επίσης νιώθουμε ότι και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία σύγκρουση, υπάρχει μία αναταραχή. Θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς το Σάββατο που έχουμε τη συνεδρίαση του κόμματος, με πολύ πιθανό τον κύριο Φάμελο να αποχαιρετά τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ από την άλλη μεριά ο πρώην στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Ευκλήδη Τσακαλώτος, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τον κύριο Τσακαλώτο, δηλώνει ότι είναι θετικό στην πρόσκληση Τσίπρα. Θα ζητούσα μαζί του, λέει ο κύριος Τσακαλώτος τώρα, όταν παλιότερα δεν θέλει καν να τον βλέπει. Όχι πολύ πολύ παλιά, πρόσφατα παλιά. Έτσι, για να μην έχουμε μικρή μνήμη. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Μικρός Ιτανικός, τραπέζης Μαχαιρίτσας και πάμε σιγά σιγά να πιονίσουμε με την Ιερά Πέτρα και τον Δημήτρη Τουρλουκή, όπως κάνουμε κάθε πρωί Πέμπτης, εδώ στον 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, πάμε αέρα μέχρι και τις 10.

0: μικρός Τανικός, 21 λεπτά μετά από τις 8 και οι καραβιές συνεχίζονται εκεί στο νότο, έρχονται το ένα καράβι μετά από το άλλο και καλές συνθήκες ευνοούν τις μετακινήσεις αυτές. Και πάμε να μας πει μια καλημέρα ο Δημήτρης Τουρλούκης εκεί από τη Λιβικού το Πέλαγος, από την πανέμορφη ήρεμη φαντάζομαι Κυρικά Ιεράπετρα. Καλημέρα Δημητρό.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα. Όντως από την καλοκαιρινή Ιεράπετρα. Μιλάμε τώρα όσοι κάνουμε τη βόλτα μας στην παραλία, απολαμβάνουμε την γαλήνη της θάλασσας ούτε και την ηρεμία της.
0: Ούτε κύμα δεν σκάει φαντάζομαι, όπως και εδώ.
1: Τίποτα,
0: είναι...
1: μιλάμε, είναι
0: λίμνη η θάλασσα, λίμνη.
1: Παπα, η λίμνη μπορεί να έχει κυματάκια, εδώ είναι πισίνα.
0: Μάλιστα, τέλεια, τέλεια. Πολλά...
1: Όχι, είναι πάρα
0: τυχερή
1: πολύ ωραία.
0: Τυχερή όλοι όσοι κάνουν τώρα διακοπές στο νότο, τυχερή.
1: Θέλεις να βουτήξεις, να κολυμπήσεις, να απολαύσεις τη θάλασσα, είναι πάρα πολύ ωραία βέβαια.
0: Τώρα, το λέει τώρα αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει μπάνιο. Τι, από ό,τι γνωρίζω δεν ξέρεις μπάνιο, Δημήτρη Λουκή.
1: Εγώ πάω μέχρι εκεί να μένει που...
0: Μέχρι το γόνατο, μέχρι τη μέση.
1: Άντε λίγο πιο πάνω, μέχρι τον απαλό.
0: Πόσο πατερνός είσαι ρε φίλε, πόσο πατερνός είσαι. Μια χαρά.
1: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το πλατσούρισμα έξω, κατάλαβα.
0: Αυτό είναι το πιο απολαυστικό, είναι αυτό τώρα που βλέπω κάποιους άλλους οι οποίοι βουτάνε και αρχίζουν να τους κολυμπάνε. Τι κάνεις, φίλε, να πούμε. Οκ, αναψυχή είναι η θάλασσα. Εσύ το έχεις σκίσει. Κολυμπάς μια μισή ώρα, δύο ώρες, τους βλέπω με κάτι γυαλάκια, μην βγαίνει το κεφάλι καθόλου από τη θάλασσα να υδρώνουν.
1: Μισό λεπτό. Είναι μαγεία ο
0: θάλασσας.
1: Είναι μαγευτικός. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή αν μπορείς να κάνεις να έχεις τη μάσκα σου και να βλέπεις να με το βυθό κάτω, είναι μαγευτικό. Χάνεσαι στη σκέψη σου και στη μαγεία της θάλασσας.
0: Αν έχεις δει, έχουν κυκλοφορήσει κάτι στρώματα θαλάσσης που στην πάνω μεριά σου μαξιλαρά και έχουν ένα διαφανές πλαστικό στο οποίο σου επιτρέπει να βλέπεις λίγο. Αυτό είναι απόλαυση.
1: Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα.
0: Τι?
1: Δεν με σηκώνει το βάρος.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, όχι. Αυτό δεν δέχομαι. Εδώ έχω δει άλλους κι άλλους. Δεν σηκώνει εσένα το στρώμα. Αποκλείεται.
1: Δεν με σηκώνει το στρώμα.
0: Αποκλείεται.
1: Που λες. Θα κρατήσω λίγο αυτό που είπες, ότι έρχονται καραβιές από κάτω. Αυτό ισχύει. Έρχονται πάρα πολλοί κόσμος από κάτω, από την Λιβύη, γενικά από το νότιο Κρητικό Πέλαγος, αρκετοί μετανάστες, σχεδόν καθημερινά. Με το που φεύγουν οι πρώτοι έρχονται οι επόμενοι, με το που φεύγουν οι επόμενοι έρχονται οι επόμενοι. Και αυτό γίνεται καθημερινά, το λιμεναρχείο είναι σε μια συνεχόμενη...
0: Διαρκή επιφυλακή.
1: Σε διαρκή επιφυλακή, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει, όπως και ο Δήμος, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το λιμενικό, γιατί το λιμενικό θα πάει, θα το βγάλει έξω, θα το σταθοποιήσει και μετά είναι η σειρά του Δήμου, όπου θα πρέπει να το φιλοξενήσει.
0: Έτσι.
1: Μέχρι να αποχωρήσουν, να πάνε σε κάποιο κέντρο φιλοξενίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ένας ολόκληρος μηχανισμός περιτριγίζεται γύρω από τους μετανάστες και αν θα μπορούμε και πώς θα τους φιλοξενήσουμε.
0: Και πάρα πολλοί εθελοντές και πάρα πολλοί άλλοι φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται με όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Όλες οι υπηρεσίες έχουν φτάσει στα ωριά τους όμως, έτσι. Όποιον και να μιλήσει, έχουν φτάσει στα ωριά τους. Οι άνθρωποι δεν μπορούν και οι εθελοντές, αλλά και οι υπηρεσίες δεν μπορούν.
0: Βέβαια. Δεν αυτό είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός και δεν αντέχει πια αυτή η αντιμετώπιση να είναι τόσο συχνή και τόσο πολύ πληθύνει. Γιατί όσο πάνε και αυξάνονται οι επιβαίνοντες αυτά τα σκάφη.
1: Εντάξει, το θέμα είναι, γεννάται ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ωραία, έρχονται, τους φιλοξενούμε. Πού θα φτάσει.
0: Ναι.
1: Πώς μπορούμε να φιλοξενήσουμε. Πόσα κέντρα υποδοχής μπορούμε να έχουμε. Πόσα κέντρα.
0: Δυστυχώς, είμαστε στο θέμα αυτό, δείχνουμε μια ανεπάρκεια. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί η πολιτεία κάνει ό,τι βλέπει. Μάλλον και δεν βοηθάει την αυτοδιοίκηση, δεν βοηθάει τον Νότο. Γενικότερα δεν συνεισφέρει όλα όσα θα έπρεπε να συνεισφέρει. Κατά τα λοιπά, τι κινείται στην Ιερά Βέρα.
1: Είχαμε μια σύλληψη δύο ατόμων. 19 και 20 χρονών. Για τον νόμο περί ναρκωτικών. Συγκεκριμένα
0: 19 και 20
1: ναι, 19 και 20 τα παιδιά, Πήγαν να πάρουν, είχαν παραγγείλει.
0: Αυτό που είχε έρθει μέσω κούριερ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπράβο, μέσω κούριερ, ακριβώς. Το οποίο έγινε η παρακολούθηση και υπήρχε μια πολύ ωραία παρακολούθηση για να μπορέσουν να συλλάβουν τους δύο αυτούς νεαρούς. Από ό,τι φαίνεται πλέον έχει γίνει μόδα, Θάνο. Mm-hmm. Τα νέα παιδιά να ασχολούνται με το εμπόριο της κάναβης. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε εμείς. Κάποιοι επιτίδη τους, τους διπλαρώνουν, θα το πω έτσι απλά και λαϊκά. Με αποτέλεσμα αυτά τα πιτσιρίκια να είναι τα λεγόμενα
0: βαποράκια.
1: Ναι. Βαποράκια τα οποία μεταφέρουν τις παράνομες θυσίες. Και βέβαια είναι και τα δίνουν εύκολα. Mm-hmm. Να το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, η αστυνομία ό,τι να κάνει προσπαθεί έτσι να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις της εμπορίας ναρκωτικών πλέον, γιατί αυτό γίνεται εδώ πέρα. Mm-hmm. Υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, να το πούμε έτσι αυτό, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυτές τις παραβάσεις. Παλιά ήταν μονομένα. Τώρα πλέον δεν ξέρω, είναι καθημερινότητα και αυτό το πράγμα, η σύλληψη περί εμπορίας ναρκωτικών. Είχαμε δύο κλοπές οι οποίες κατάφεραν να τις εξηγνιάσουν η ασφάλεια της Ιεράπετρας. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια ηρεμία ως προς το οδηγικό από την οδική πλευρά της αστυνομίας, γιατί υπάρχουν ελέγχοι της τροχέας, οπότε δημιουργείται και μια, έτσι θα λέγαμε, αίσθημα ασφάλειας και στους δρόμους.
0: Καλό αυτό. Καλό, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η ασφάλεια και αυτή η ηρεμία στους δρόμους, γιατί έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα θρυνήσει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και τραυματίες και ένα σωρό άλλα από την οδική μας αυτή συμπεριφορά. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα, Δημήτρη, με το υπόλοιπο κλίμα μετά ανακοίνωσης Τσίπρα στην Ιεράπετα, τι ακούγεται περίπου εκεί από τα στελέχη της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, υπάρχει κάποια έτσι διάθεση ανάδειξη του συγκεκριμένου θέματος?
1: Όχι, προς την υπάρχει μια ηρεμία. Mm-hmm. Το Πασόκ, οι άνθρωποι του Πασόκ, μάλλον το που καλύτερα, είναι ικανοποιημένοι από την μια τελευταία έτσι δημοσκόπηση που έγινε στην περιοχή της Κρήτης, όπου βγαίνει ο Στολασίτ πρώτο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια ικανοποιητική προσπάθεια που γίνεται από αυτούς και από όλη τη δουλειά, ώστε να μπορέσει να έχει καλά ποσοστά το Πασόκ.
0: Μάλιστα. Αυτό βέβαια για να το πετύχει χρειάζεται πολλή δουλειά και καθημερινή ενασχόληση με την κοινωνία και προτάσεις και πρόγραμμα και επικοινωνία και πάρα πολύ έτσι σοβαρή αντιμετώπιση της κυβέρνησης, γιατί η αντιπολίτευση έχει το χρέος αυτό να ελέγχει την κυβέρνηση και να επικοινωνεί τα κακώς κείμενα.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Ναι, ισχύει αυτό. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, να υπάρχει μια ικανοποίηση για την πρωτιά το λαστή του Πασόκ.
0: Μιλάμε για τη δημοσκόπηση που έχει δημοσιοποιηθεί μέσα του τηλεοπτικού σταθμού Κρέτα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι, που ήταν σε ένα 1000 άτομα, νομίζω ρωτήθηκαν, 980 άτομα, κάπου εκεί πρέπει να ρωτήθηκαν και βγήκαν κάποια συγκεκριμένα έτσι, αποτελέσματα και στοιχεία από τη συγκεκριμένη έρευνα.
1: Είναι μια δημοσκόπηση, παιδιά, την οποία
0: από τις πολλές που γίνονται.
1: Λαμβάνει όλοι από όλες αυτές που γίνονται. Λοιπόν, και υπάρχει μια ικανοποίηση του κόλπου σπαθού για την πρωτιά του Πασόκ στον ομολαστήριο.
0: Δεν μου λες, ρε,
1: βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη υπάρχει μεγάλο δρόμο.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Τεράστιος χώρος, τεράστιος τρόπος και τεράστια ο τρόπος που αντιδρά ο κόσμος σας κι άλλο σε μια τηλεφωνική δημοσκόπηση από την κρίση του αν πάει στην κάλπη. Δηλαδή,
1: εσένα... Και βέβαια υπάρχει μεγάλη μουρμούρα και από τους επαγγελματίες της περιοχής. Γιατί για άλλη μια χρονιά δεν θα ανοίξει η νήσος Χρήστη, όπως δεν θα είναι επισκέψιμο. Όχι, δεν θα είναι επισκέψιμο όπως ήταν παλιότερα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Με ό,τι αυτό και σημαίνει για την τοπική οικονομία και τον τοπικό τουρισμό. Γιατί πολλοί ξέρουν τη χρυσή, αλλά χρυσή δεν μπορούν να δουν ούτε καν με κιάλια καμιά φορά, ειδικά αν έχει κοιμωτά.
1: Μα δεν γίνεται να κολυμπά 500 μέτρα για να βγει στην παραλία. Τώρα είναι αποτρεπτικό για πολλούς τουρίστες αυτό.
0: Μπορεί να μοιάζει λιγάκι έτσι adventure όλη η κατάσταση αυτή, λιγάκι περιπετειώδης, αλλά σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον τόπο και τη φήμη που έχει η ευρύτερη περιοχή της Χρυσής. Πολύ ωραία. Αυτά, Δημήτρη Λούκη από την Ιεράπετρα. Ευχές πολλές για μια πολύ καλή μέρα. Δεν σε πετύχαμε σήμερα σε κάποιο καφέ, οπότε
1: πότε. Και βέβαια είχαμε και την αντίδραση Για τη θητή, για τις ανεμογεννήτριες.
0: Α, ναι. Είχε πάει το διδάξει εκεί, μας είχε το ρεπορτάζ. Όλο σημαντική εξέλιξη αυτή. Γιατί η κοινωνία διδρά και διαφωνεί.
1: Και η κοινωνία και η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ασφαλώς. Ναι, μα η αυτοδιοίκηση είναι και η ίδια κοινωνία είναι αυτοδιοίκηση. Οπότε
1: μερικές φορές είναι αντίθετα αυτά τα δύο. Ναι. Δεν πάνε μαζί. Δεν συμβαίνει
0: και αυτό.
1: Η κοινωνία αντιδρά και η αυτοδιοίκηση. Εδώ όμως θα βλέπουμε μια σύμπλευση και της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας.
0: Πολύ ωραία. Και αν κάπου υπάρχει κοινό συντονισμό, τότε το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα το καλύτερο για την τοπική κοινωνία.
1: Θα είναι.
0: Λέμε τώρα εμείς και ελπίζουμε έτσι να είναι, έτσι να εξελιχθεί. Πολύ ωραία. Δημήτρη Λούκη, σε αφήνουμε στην ηρεμία του Νότου. Να είσαι μια πολύ καλή και παραγωγική υπέροχη ημέρα. Ωραία, καλή από τον Άγιο Νικόλα. Αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Λούκη και εμείς είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η ημέρα μας με το δυνατότερο καλύτερο τρόπο. Δηλαδή με μια βόλτα από τα Μήλο. Pastry and Bakery, πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Αγίου Νικολάου. Και εκεί η μέρα μας αποκτά δύο συλλαβές. Γιατί η καλημέρα στο Μεραμπελό λέγεται Μήλο. Το έχουμε πει αυτό αρκετό χρονικό διάστημα τώρα, ότι η καλή ημέρα όταν ξεκινάει από τα Μήλο γίνεται ακόμα καλύτερη. Γι' αυτό λοιπόν η καλημέρα στο Μεραμπελό λέγεται με δύο συλλαβές. Μήλο, πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Αγίου Νικολάου. Το ψωμάκι της ημέρας, το οποίο έχει βγει από τους φούρνους των Μήλο λίγο νωρίτερα, λίγες ώρες νωρίτερα, τραγανό, φρεσκότατο. Ό,τι επιλογή και αν επιλέξετε για ψωμάκι από τα Μήλο, ξέρουμε ότι είναι φτιαγμένο εκεί επί τόπου στους φούρνους των Μήλο και είναι λαχταριστό, είναι ολόφρεσκο και είναι φτιαγμένο με τα πιο αγανά πρώτα υλικά και τις πιο αγαπημένες δικές μας συνταγές που το κάνουν πραγματικά να γίνεται η αγάπη της ημέρας και να γίνεται η ανάγκη της ημέρας για να πούμε μια καλή μέρα και το ψωμάκι αυτό μέχρι να πάει σπίτι. Έχουμε φάει το μισό γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η γωνίτσα σιγά σιγά την τσιμπάμε από εδώ, την τσιμπάμε από εκεί και το ψωμάκι φτάνει σπίτι μισό από την όρεξή μας να το λαχταριστά να το κατάλωσουμε. Γι' αυτό λοιπόν Μήλο και για το ψωμάκι, Μήλο για όλα τα υπέροχα πρωινά, Μήλο για τα γλυκά, τα πακωτά και όλα εκείνα τα οποία μας φτιάχνουν την κάθε διάθεση γιατί κάθε στιγμή της ημέρας είναι στιγμή για Μήλο. Το Μήλο το οποίο έχει έρθει με τρία καταστήματα στην καθημερινότητά μας και έχει γίνει η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Αγίου Νικολάου. Μήλο, όπως λέμε, καλημέρα στον Μεραμπέλο. Να πούμε την καλημέρα στον Μιχάλη Λεμονή, ακούει από την Αθήνα που έχει πάει για προετοιμασία. Ο Ανδρέας Χρυστόπουλος είναι κάπου εδώ γύρω. Καλημέρα, φίλε μου, μου γράφει. Η Πενελόπη Καντουζάνη, καλημέρα κύριε Θάνο. Καλές επιτυχίες μου σημειώνει στο μήνυμά της στο Facebook. Επίσης, κύριε Πενελόπη, καλημέρα. Καλή ακρόαση. Μένετε εδώ και σήμερα μέχρι και τις 10. Γιατί καθημερινά πάμε αέρα ολοζώντανα για 2 ώρες. Καλημέρα σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μας χομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

αυτό κάνουμε καθημερινά, πάνω από τα σύννεφα, λίγο κάτω από αυτά, ανάλογα με την πίεση της ατμόσφαιρας. Ακούτε 104,4 στα FM. Στα ραδιοφωνάκια σας, 104,4. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι πρωινό Πέμπτης, προ-Παρασκευής, 4 του μήνα Ιούνιου και εμείς μαζί μέχρι και τις 10 ολοζώντανα, όπως κάνουμε καθημερινά. Από τους 104,4 είμαι ο Θάνος Κρομπίλιας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι όντως σήμερα μια πάρα πολύ καλή μέρα. Ή τουλάχιστον μέχρι τώρα ήταν, γιατί σε λίγο θα βγει στον αέρα ο Γιώργος Δουδάκης και δεν σας στάσω. Δεν σας στάσω. Θα μας φέρει, θα γκρινιάξει, θα πει. Οπότε μέχρι τώρα καλά τα πάμε. Από εδώ και πέρα, ξά σας. Είδομεν. Προ το παρόν όμως έχουμε τη δροσιά που μας προσφέρει το πιεστικό από τον Τζόρτζι. Γιατί στο Τζόρτζι πρέπει να λάσκω με ένα πιστόλι στην άκρη, το οποίο πιστόλι κάνει χίλιες δουλειές έτσι. Το νερό το πετάει απλά κανονικά, με πίεση, το ανοίγει, το κάνει ντουζ, το κάνει πιο πλούσιο σε ροή. Οπότε μια χαρά. Και θα βρούμε και πιεστικά και θα βρούμε και φαρμακοπτικά του Τζόρτζι και θα βρούμε και άλλα και άλλα πολλά εξαρτήματα που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο απλή, πιο εύκολη, πιο αποδοτική. Μανώλης Τζόρτζης, πηγαίνω 32, περιοχή του Αλλαγή Νικολάου, ο πρωινό μας καθημερινός μας συνεργάτης, Μανώλης Τζόρτζης. Τα βρίσκουμε όλα εκεί, τα έχουμε όλα εκεί. Πηγαίνω 32, περιοχή του Αλλαγή Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841026600. Μανώλης Τζόρτζης, όπως λέμε. Ο καθημερινός μας συνεργάτης, ο καθημερινός μας βοηθός, ο καθημερινός μας

σύμβουλο σε κάθε τι που θέλουμε να κάνουμε με τα εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε, τους τρόπους αλλά και τη μέθοδο την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι για να έχουμε να ρωτήσουμε, ο Τζόρτζ είναι εκεί να μας ακούσει και να μας κατευθύνει με τέτοιο τρόπο για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα εμείς είμαστε έτοιμοι και πάμε σιγά σιγά να υποδεχτούμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη και να δούμε τι έχει σημειώσει σήμερα για να γκρινιάξει στη ροή της σημερινής μας εκπομπής. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του.

0: εμείς δεν περιμένουμε καθόλου. Πάμε γρήγορα γρήγορα, πώς και πώς, να καλωσορίσουμε και στη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη, ρωτώντας τον τι χαμπάρια. Γιώργο, καλημέρα.
1: Τίποτα, ηρεμία, σχετική καλοκαιρία.
0: Α, ωραία, οπότε να κλείσουμε την επικοινωνία αφού δεν είσαι να πει τίποτα. Οκ, άντε. Καλημέρα Γιώργο, χαρά πάρα πολύ που σε ακούσαμε και σήμερα. Ωραία, καλή, γεια. Τι ωραία που θα ήταν να το κάναμε αυτό. Για πες.
1: Και αυτό που είπε και ο Δημήτρης πρωί-πρωί είναι ηρεμία. Δηλαδή...
0: Γαλήνη, ο Τουρούκης είπε γαλήνη είναι η θάλασσα στο νότο.
1: Ναι, κοίταξε, είναι και κοντά στη θάλασσα τώρα, δηλαδή στη Μένη Ιεράπετρα που ρίχνοντας μια ματιά στο μετεωρολογικό σταθμό που είναι στη Μητρόπολη, στα γραφεία της Μητρόπολης, στο τρίτο, τέταρτο όροφο και είναι μια θερμοκρασία δίπλα στη θάλασσα απίστευτη, δηλαδή 24 βαθμούς. Είναι, το ζηλεύω αυτό.
0: Εδώ πόσο είναι?
1: Εδώ να σου πω σε ένα δευτερόλεπτο πόσο είναι εδώ τώρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24,5.
0: Τέλεια.
1: Χθες ανέβηκε μέχρι τους 27, αλλά στη δίπλα στην Ιεράπετρα παραθαλάσσια δεν έχει διαφοροποίηση ιδιαίτερα, εκτός και αν αλλάξουν οι άνεμοι κάπως. Είναι σχεδόν όλη την ημέρα γύρω στους 24 το πολύ.
0: Ναι. Πάντως και εδώ η θερμοκρασία σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλοκαιρινή. Θα είναι και η σημερινή ημέρα απίστευτα ωραία. Αν είσαι τυχερός να έχεις το χρόνο και να είσαι κάπου κοντά στη θάλασσα και να βουτήξεις αυτήν. Να κάνεις τσαπλωτές σου.
1: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Βουτιά.
0: Μπράβο, μπράβο. Βουτιά και δεν ξεχνάμε να βγούμε.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, άκουσα που είπε κάτι περί χρυσής.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε τον ίδιο χαβαλάκι φέτος για την Ιεράπετρα. Όποιος θέλει να κάνει, ας πούμε, ολόκληρη περιπέτεια για να προσεγγίσει. Περιπετειώδης είναι και η προσέγγιση, μάλλον η επίσκεψη στη Σπίνα Λόγκα.
0: Γιατί?
1: Γιατί το κτίριο βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εργασίες και οι άνθρωποι περνάνε μέσα από φορτωτάκια, μπετονιρούλες, ιστορίες, τέτοια πράγματα.
0: Α, συγγνώμη, εγώ έχω πάει δύο φορές φέτος στην Αλόγκα, δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Είναι τα μηχανήματα στην ΑΡΚ, κάνουν δουλειά, αλλά δεν ταλαιπωρήθηκα για να μπεις μέσα.
1: Μα δεν είναι τώρα τέτοιο καιρό να έχεις, ας πούμε, ξέρω, χτίζει κτίρια. Το χειμώνα, όλο το χειμώνα τι γινότανε. Φωνάζουν οι ξαναγοί μου, που μου στείλανε χθες κάτι φωτογραφίες.
0: Μωρέ, εντάξει, και αυτοί οι ξαναγοί τώρα υπερβάλλουν. Μια ζωή υπερβάλλουν αυτοί οι ξαναγοί. Όλα τα θέλουν έτοιμα και όλα δικά τους. Τι να γίνει, πρέπει να γίνει το έργο. Τώρα βγήκε το κονδύλι, τώρα πέρασε τις χίλιες μύριες ταλαιπωρίες. Τώρα είναι σε εξέλιξη. Και πάλι γκρινιάζουν αμάμπια.
1: Κοίταξε, εντάξει, καλά.
0: Μέσα στην Αλόγκα δεν γίνονται εργασίες.
1: Όχι, είναι άλλα στην είσοδο, εκεί δεν ξέρει ένα θέμα.
0: Ωραία. Πρέπει λίγο, κάποιες φορές να φωνάζουν λίγο δυνατότερα για να ακούγονται, επειδή υπάρχει ίσως η ενόχληση από τα μηχανήματα, αλλά οκ, μπαίνουμε τα μέσα και υπάρχει απόλυτη ησυχία και ηρεμία.
1: Ναι, συμφωνώ, απλά κοίταξε, γιατί το λέω όλο αυτό. Γιατί τον τελευταίο καιρό, όσο περνάω καιρό, κάτι τέτοια έργα είδους σέρνονται. Δηλαδή, έχει πέσει από το 24, από το 2024 το καλοκαίρι, έχει πέσει το καλώδιο μέσα, είναι σχεδόν έτοιμη η υποδομή του μετασχηματιστή από τη μεριά της πλάκας. Από την άλλη μεριά αγνοείται η υπόθεση που θα βγει για να δοθεί το κύκλωμα, έτσι να αρχίζει να ανάβει, να μην χρειάζεται κάθε τρεις και μία πετρέλαιο στα μπετονιαρά και πάμε στη γεννήτρια κάθε βράδυ και δύο ώρες μόνο και κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή ήμαρτον πλέον.
0: Ναι, και πάλι εγώ που βρέθηκα το προηγούμενο Σάββατο στην πλάκα ήταν οι μη φωτιζόμενοι στην Αλόγκα. Δεν ήταν καλά φωτισμένοι.
1: Ναι, δηλαδή, έτσι αλλιώς.
0: Δεν ξέρω, μάλλον δεν λειτουργεί όλο ο φωτισμός με την. Με το πετρέλαιο, με την γεννήτρια. Κάτι πρέπει να έχει γίνει γιατί έχει αδυνατήσει πάρα πολύ ο φωτισμός στην Αλόγκα.
1: Ναι, δεν ξέρω άμα ακούει,
0: αν ακούει ο Μιχάλης Σωμαρής που είναι εκεί απέναντι γείτονας να μας το επιβεβαιώσει αυτό, ότι όντως η Σπίνα Λόγκα είναι λιγότερο φωτισμένη φέτος από ό,τι ήταν στην αρχή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Το έχουμε δει. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα, πόσο ακόμα θα συρθούμε για να τελειώνει το έργο το έργο. Δηλαδή ήμαρτον πλέον με αυτές τις αδειές.
0: Ακριβώς όπως το λες. Το έργο το έργο. Το έργο το έργο.
1: Ναι.
0: Γιατί και αν εμπλέκονται οι υπηρεσίες εξ Αθηνών, τότε άστα να πάνε.
1: Δηλαδή έχει πέσει εδώ ήδη ενδιάμεσα, έπεσε και λειτουργεί ο αγωγός Ηράκλειο Αττική. Και εδώ ακόμα τα 600 μέτρα που ήταν, που έπεσαν, που είναι μέσα δηλαδή, το καλώδιο είναι μέσα ήδη στη θέση του.
0: Όντως, είναι τακτοποιημένο, απλά δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες για να συνδεθεί και να δώσει ενέργεια.
1: Και μετά μου λες εμένα μετά με γκρινιάζεις.
0: Εγώ δεν σου λέω να μην γκρινιάζεις, να γκρινιάζεις αποτελεσματικά και παραγωγικά. Δηλαδή να έχει γκρίνια αποτέλεσμα, να έχει γκρίνια ουσία, όχι να έχει γκρίνια μόνο θόρυβο.
1: Γι' αυτό λέμε, αυτά τα θέματα πρέπει να λυθούν. Δηλαδή ήμαρτον πλέον τόσο καιρό, τόσο σερνόμαστε.
0: Και είμαστε εμείς εδώ για να γκρινιάζουμε, να τα φωνάζουμε. Μπας και ακούηκαν αυτοί, να τα ξετελέψει.
1: Δηλαδή, σαν να κουνήσει το ένα πόδι, έχει
0: Φρονίσει το άλλο. Σωστά. Πες τα ρε Δουδουδάκη. Πες τα. Μπας και σου σε ακούσει κανείς.
1: Λοιπόν, για όσου θέλουν την Κυριακή να πάνε καμιά βόλτα με τον ορειβατικό, θα πάει στο φαράγγι του Χαβγά, στο Ροπέδε Λαστίο, ανάμεσα στο.
0: Πολύ ωραία.
1: Στο καθαρό και στο Ροπέδε Λαστίου. Να πούμε ότι ετοιμάζει ο Άγιος Νικόλαος μπάσκετμπολ, ετοιμάζει το.
0: Το camp, το καλοκαιρινό camp αυτό.
1: Αυτό. Ναι. Σειρά.
0: Την Κυριακή έχουμε και τη γιορτή αθλητή. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Στέλιο τον Ατσαλάκη, τον αρμόδιο αντίμαρχο, γιατί αναβιώνει και πάλι αυτή η γιορτή του αθλητή. Είναι μια πολύ ωραία έτσι, εκδήλωση που τιμούμε αθλητές και συλλόγους που έχουν διακριθεί.
1: Ναι, γιορτή του αθλητή είναι, υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια εδώ που τα λέμε.
0: Όντως.
1: Και καλά κάνει και υπάρχει για να δείχνουμε και κάποια πράγματα στους ανθρώπους. Δηλαδή θα έπρεπε ίσως να προταθεί κάποιες φορές να τιμούνται και κάποιοι άνθρωποι του πνεύματος που έχουν σχέση με την περιοχή. Δηλαδή δεν είναι μόνο.
0: Αφού είναι το αθλητή, ρε, εσύ θα βάλουμε και το πνεύμα μέσα, δηλαδή. Όχι, τι θα κάνουμε, γύβεται το κάνουμε.
1: Τον αθλητή. Ο αθλητής αυτό είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ας πούμε, υπάρχουν και άνθρωποι εδώ που έχουν κατά καιρούς έχουν γράψει, έχουν πει, έχουν κάνει, έχουν δείξει.
0: Εντάξει, σε αυτό γίνονται συγκεκριμένες εκδηλώσεις εξειδικευμένες για το έργο τους, φαντάζομαι. Όχι πως έχουν όλοι τιμηθεί και όλοι αναγνωριστεί, αλλά σίγουρα έχει γίνει μια προσπάθεια. Και η ΠΛΑΜ ξεκινάει για τις εκδηλώσεις. Εχθές νομίζω
1: και
0: μία.
1: Ναι, έχουμε την Νέαπολη, έχουμε και το μουσείο, έχουμε όλα αυτά. Και με έχει φάει περίεργη ανάμεσα στον Ιούλιο δηλαδή, το κομμάτι που λένε Άγιος Νικόλαος Νέαπολη. Γιατί αυτό το έχω θέσει σε ψηλό μαντήλι αυτή τη δήλωση του εκπροσώπου της.
0: Ναι, να την κάνεις και σποτάκι για να το ακούμε καθημερινά, να μην διαψευστεί ο εκπρόσωπος. Ενώ και αύριο έχει μια ενδιαφέρουσα σπερίδα στο Πελτήριο Λαστείου, ξεκινούν επιχειρηματικά 6 ώρα το απόγευμα η Αναψυχιακή Κρήτη, εταίρος της ΕΦΠΑΕ, συνεργασία με το Πελτήριο Λαστείου, μας προσκαλούν σε μια ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Ξεκινώ επιχειρηματικά. Συνέδριο εκδηλώσεων του Πελτηρίου Λαστείου, αναλυτική παρουσίαση της δράσης και θα ακολουθεί συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση απορίων. Μάλιστα.
1: Και επίσης, μια που μιλάς για επιμελητήρια, να πούμε ότι έγινε η πρώτη εκτός συνόρων διοργάνωση του Παγκρίτιου Φόρουμ Πρόωθησης Κρητικών Προϊόντων στις Βρυξέλλες.
0: Τέλεια. Και από ό,τι δήλωσε ο κύριος Χαριτάκης, πήγε πάρα πολύ καλά και πρέπει οπωσδήποτε αυτές οι δράσεις να βγαίνουν εκτός συνόρων για να αποκτούν την ουσία που μπορούν να έχουν περισσότεροι.
1: Ναι, να μας μάθουν, να ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό εδώ. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη διακοπή ρεύματος από τους αμυγδάλους μέχρι και το Ροπέδε Λασιθίου, οπότε ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι κάνει ο Κωστής και πάνω στο κουκολάκι.
0: Στους ποτάμους. Έχει Κωστή, έχει ρεύμα ή δεν έχει.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ρεύμα ούτε εκεί και οι ποτάμοι στη μέση.
0: Δεν τον νοιάζει αυτόν το ρεύμα. Αυτόν τον νοιάζει να έχει καλή παρέα.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Αυτά να λέγονται, ας πούμε.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτή είναι η αυθεντική Κρήτη. Αυτή είναι η αυθεντική Κρήτη.
1: Ναι, και επίσης εκεί ποτάμοι τώρα καλοκαίρι, κατά καλοκαίρι, ξέρω εγώ, έξω ζέστες ιστορίες, περνάς ποτάμους. Να ράζεις από κάτω στα δαντράκια είναι μια χαρά, τι να σου πω, δηλαδή, μια χαρά.
0: Τέλεια, εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι που χρειαζόμαστε, να τα προβάλλουμε, να τα διαφημίζουμε και να τα επικοινωνούμε, διότι αυτοί είμαστε, που λέει και ο γραμματέας του ΚΚΕ.
1: Ή αυτοί είστε.
0: Ναι.
1: Και μ' άρεσε και το, ξέρω εγώ, πρωτιά του Πασόχ στο Λασίθι.
0: Ναι, και έχουν πάρει τα πάνω του τα πασοκάκια τώρα και από εκεί που ήταν χαμένοι έχουν πάρει ανάσα αισιοδοξίας, αλλά οι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν επαναλαδικά τρίτο κόμμα, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να έρχεται και να καπελώνει τα πάντα στη σκιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Εσύ πρέπει να βρούμε κανένα πράσινο μπερέ, να του βάλουμε, θυμάσαι και πράσινες μπερές, Πασόκη την εκείνη την εποχή του, το βόλαδο στα όλα, πράσινο φρουρί.
0: Ναι, και, η Νέα Δημοκρατία είχε μπλε μπερεδάκι, ήταν πολύ της μόδας ο μπερέ στα
1: προεκλογικές. Ναι, αλλά οι πράσινες φρουρί γράψαν ιστορία, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, τι ιστορία τώρα γράψανε, άλλη κουβέντα, μην γίνουμε πρωί-πρωί άσχημοι στην εκφορά του λόγου μας. Τι ιστορία έχουν γράψει, μην τη χαρακτηρίζω, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, μην τη χαρακτηρίζω τώρα τέτοια ώρα, υποτίθεται, μην γκρινιάζουμε τόσο πολύ.
0: Ναι, να προσέχουμε λίγο, γιατί δεν ξέρεις πώς τα έχει φέρνει ο κόσμος και πώς τα φέρνει η μοίρα. Μην βρεθούμε προεκπλήξεων κάποια στιγμή και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε μετά. Τέλος πάντων, και ονόν, εννοείται. Πολύ ωραία.
1: Άμα εννοείται.
0: Μα εννοείτο, εννοείτο. Okay, τουτού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο που θα είναι επιτέλους Παρασκευή, για να τονώσουμε λιγάκι το ηθικό, να πάμε σε ένα ωραίο χορτάτο Σαββατοκύριακο. Άντε.
1: Γιατί έχεις σκοπό να βουτήξεις?
0: Σίγουρα, σίγουρα. Αφού έκανα το πρώτο τώρα, η συνέχεια πρέπει να είναι η ανάλογη. Οπότε πλάτσα πλούτσα με την πρώτη ευκαιρία.
1: Okay. Να αφήσει μια διαθάλασσα για
0: να μην ναι. Εσύ πας στα Χαβάνια και βγουν τα χώματα, και μετά θα πας στα Χαβάνια εσύ να πανακολυμπήσει εκεί πέρα την κορυμμάτα.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Οπωσδήποτε. Δεν σε φοβάμαι από εσένα. Δεν σε φοβάμαι. Άντε, καλημέρα να έχει του. Bye bye. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Δουδάκη. Ήπια η γκρίνια του και αυτό το πρωινό. Οκ, μια χαρά. Ανάλογα με την όρεξη. Πάει και ο Δουδάκη έτσι κι αλλιώ. Εδώ είμαστε εμεί. Λίγο πριν πάμε στι διαφημίσει των 9. Έχουμε τη λύση για όλου όσου ψάχνετε εργαζόμενου. Και τη λύση τη δίνει μια εταιρεία η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει εμπιστοσύνη, τι σημαίνει γνώση, τι σημαίνει εξειδίκευση. Τώρα γενικό λόγο ευτυχώς έχουμε μια εταιρεία που εξειδικεύεται σε αυτό ακριβώς το στοιχείο, στο πώς να φέρνει εργαζόμενους από χώρες του εξωτερικού, γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται τυχαία, χτίζεται μέσα από το αποτέλεσμα. Όταν 9 στους 10 πελάτες επιλέγουν ξανά την συνεργασία με την Universal HR Service, τότε και μόνο τότε διαπιστώνω ότι η πραγματικά δουλειά η οποία γίνεται είναι η καλύτερη. Αυτό σημαίνει συνέπεια, ποιότητα και σωστή αντιστοίχηση ανθρώπων με ανάγκες. Στην Universal HR Service δεν καλύπτουν απλά θέσεις, δημιουργούν σταθερές εργασίες που αποδίδουν στον χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν, αν ψάχνεις εργαζόμενους από τέτοιες χώρες και ειδικά από Φιλιππίνες, η Universal HR Service είναι εδώ. Δαδάκι τηρία στον Άγιο Νικόλο, τηλεφωνικά στο 6947-420837 για την πρώτη προσέγγιση και τις πρώτες λεπτομέρειες. 6947-420837. Οι εργαζόμενοι από τέτοιες χώρες.

0: χώρες είναι στη διάθεσή σας. 6947 40 42 08 37. Να το ξαναπώ σωστά. 6947 42 08 37. Θα πάει κτίρια στον Άγιο Νικόλαο, Universal HR Services και οι εργαζόμενοι από τέτοιες χώρες είναι στη διάθεσή σας. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Η ώρα είναι
1: 9.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι η

0: Μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
3: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε ακριβώς 9 λεπτά μετά από τις 9 πρωινό από Παρασκευή. Σήμερα Πέμπτη, ο μήνας έχει 4, είμαστε το μήνα Ιούνιο και εμείς πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Ραδιοφωνικά, στερεοφωνικά από τους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. FM της Ανατολικής Κρήτης. Είμαστε μαζί και μέσω Facebook, ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, Instagram αλλά και TikTok. Τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες και τις δικτυακές εφαρμογές και ανταμώνουμε καθημερινά με κάθε τρόπο. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ελάτε! Αν σκέφτεστε να κάνετε κάποια γιορτή, κάποιο πάρτι, κάποια άλλη εκδήλωση, τότε ο Νερατζούλης έχει τη λύση. Σουβλάκι χοιρινό από την περιοχή του Λεμού για μαλακό σουβλάκι και άριστο αποτέλεσμα και ψήσιμο πεντανόστιμο. Γι' αυτό λοιπόν, αν το σκέφτεσαι, κάνετε την καλύτερη επιλογή. 2-8-41-0-22-42 παράγγειλε 10-15-20-30-100-200-1000 10.000 σουβλάκια και ο Νερατζούλης είναι εκεί. Ήδη φτιάχνει ο Νερατζούλης τα σουβλάκια για την εκδήλωση του ΑΟΑΝ. Ήδη ξεκίνησε. Φαντάζομαι ότι θα φτιάξει αρκετές εκατοντάδες σουβλάκια για την εκδήλωση του ΑΟΑΝ. Το live του ΑΟΑΝ που είναι στην Αμμούδα. Ήδη θα ξεκινήσει. Καθημερινά ξεκινά και μας εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο, προσφέροντάς μας τα πιο καλά κρεατικά ανάλογα με την επιλογή μας και τη δική μας παραγγελία. Αυτό λοιπόν, μην αφήνεις τον χρόνο να περνάει, σκέψου και πράξε. 2-8-41-0-22-42 τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κώστα Νερατζούλη, τον κρεοπόλη της πόλης. Πάλι λόγω 13 στην εφόρα για το μουσείο αριστερά και εκεί θα βρούμε πάρκινγκ ακριβώς δίπλα. Ακριβώς δίπλα όμως. Μεσοδοχεία είναι το πάρκινγκ. Για όλα τα εκλεκτά, τα κρεατικά μας και όχι μόνο, ο Νερατζούλης είναι εκεί καθημερινά και μας εξυπηρετεί. Σε ό,τι και αν θέλουμε να καταλώσουμε. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Δεν λέει ποτέ και πουθενά και σε κανέναν όχι.

0: 12 μετά από τις 9 καλωσορίζουμε στον αέρα μας τον Δήμαρχο Αθλητισμού, μεταξύ άλλων, τον κύριο Στέργιο Τσαλάκη. Κύριε Τσαλάκη, καλημέρα, καλωσορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θάνο, καλημέρα σε όλους μας.
0: Πολύ ωραία. Την ερχόμενη Κυριακή έχουμε μια γιορτή. Μια γιορτή που αναδεικνύει τον αθλητή, τους συλλόγους, τα σωματεία της περιοχής του Δήμου του Αγίου Νικολάου που έχουν διακριθεί τα τελευταία χρόνια στα αθλήματα τα οποία εκπροσωπούν. Αλήθεια, είναι μια εκδήλωση που μόνο γιορτή μπορεί να χαρακτηριστεί ότι είναι.
1: Σωστά, σωστά. Καλά τα λέτε. Έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Ο Δήμος μας είναι σταθερός σε αυτή τη γιορτή. Την κάνει κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος είπαμε ότι πρέπει να γίνει, αν και λίγο καθυστερημένα μπορώ να πω. Και αυτό οφείλεται στην αλλαγή που είχαμε μετά την παρέτηση του κυρίου Ξένου, ούτε ότι αναλάβαμε λίγο εγώ δηλαδή προσωπικά, και είχα άλλα πράγματα στο προτεραιότητα. Οπότε δεν ήξερα τη διαδικασία βασικά τι έπρεπε, ότι χρειαζόταν τόσο χρόνο για να μαζέψουμε όλη την πληροφορία για τους αθλητές μας που πρέπει να τη λύσουμε. Αλλά είναι όμως μια γιορτή που πρέπει να γίνεται. Θεωρώ ότι είναι καλό να τιμούνται οι αθλητές που όλο το χρόνο διαθέτουν χρόνο, κουράζονται για να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα και έτσι να βγει και ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η περιοχή μας έξω και να γνωριστεί από τον κόσμο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτούς τους αθλητές που προσφέρουν τόσα πράγματα πρέπει και εμείς να τους τιμήσουμε και να τους βραβεύσουμε, και όχι μόνο τους αθλητές αλλά και τα σωματεία και τους προπονητές, αλλά ακόμα και τις ίδιες οικογένειες που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια γιορτή, όπως το είπατε, θεωρώ ότι αξίζει να γίνεται κάθε χρόνο και ο Δήμος Αγίου Νικολάου εδώ και πολλά χρόνια το επικροτεί και το στηρίζει.
0: Είναι μια εκδήλωση που κάθε χρόνο πλημμυρίζει το ρέξι με αισιοδοξία και αγάπη για τον αθλητισμό, γιατί είναι και μια αφορμή να υπενθυμίσουμε ξανά στους νέους ανθρώπους, ειδικά κύριε Τσαλάκη, ως γονιός, και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως το ξέρω και εγώ, αυτή η αγωνία που έχουμε για το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν τα παιδιά μας εκτός σχολείου και εκτός μαθητικών υποχρεώσεων, όταν έρθουν σε μια επαφή με την κοινωνία εκεί έξω, και ειδικά με κάποιο από τα αθλήματα. Και όσο πιο πολλές επιλογές υπάρχουν σε μια κοινωνία για ενασχόληση με κάποιο άθλημα, τόσο πιο πολλές είναι και οι δικές τους οι προσπάθειες για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και από το στρες των μαθημάτων και των υποχρεώσεων.
1: Σωστά, σωστά. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή από την αρχή έχουμε αγκαλιάσει όλα τα σωματεία και στηρίζουμε και τους αθλητές. Mm-hmm. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά όσο μπορούμε. Έτσι, καλό είναι τα παιδιά μας να τα στρέφουμε στον αθλητισμό. Έτσι έχουν επιλογές να κάνουν πολλά πράγματα, και στην περιοχή μας ειδικά, στον Δήμο Αγίου Νικολάου, έχουν πολλά πράγματα να κάνουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Συνεχίζουμε, το στηρίζουμε. Είναι καλό τα παιδιά να ξεφεύγουν από άλλα πράγματα και να είναι στον αθλητισμό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό επίπεδο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όλα τα χρόνια ο Δήμος Αγίου Νικολάου και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, θεωρώ ότι πάνω σε αυτό έχουν στηριχτεί και όλοι μας αυτό στηρίζουμε, για να υπάρχει έτσι μέλλον για τα παιδιά μας.
0: Να πούμε ότι η εκδήλωση είναι την ερχόμενη Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα στο ΡΕΚ, εκεί όπου θα τιμηθούν όλοι οι αθλητές, σωματεία, προπονητές αλλά και παράγοντες του τοπικού μας αθλητισμού. Ξέρω όμως, κύριε Τσαλάκη, ότι αθλητισμός χωρίς υποδομές δεν γίνεται. Αλήθεια, στο κομμάτι αυτό, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Οι υποδομές μας, το ΤΑΒ 10 προχωρά, τα γήπεδα, ακούω γκρίνια λίγο από την Κριτσά εκεί πέρα, στο γήπεδο Κριτσά. Θα έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποια παρέμβαση από το Δήμο?
1: Όλα τα γήπεδα μας προσπαθούμε τώρα και είμαστε σε. Υπάρχει μια συντήρηση όσο μπορούμε. Ήδη όπως έχουμε πει, τα γήπεδα με το φυσικό κλωτάπιτα, με άπολη, το στάδιο του Νικολάου, το καλό χωριό και τα λακκόνια έχουν δοθεί σε εργολάβο, οπότε η συντήρησή τους είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τώρα τα υπόλοιπα, με το πλαστικό κλωτάπιτα, έχουμε προχωρήσει κάποιες εργασίες. Έχουμε τα δύο καινούργια γήπεδα. Έχει γίνει αντικατάσταση του κλωτάπιτα στην Κριτσά και στην Λούντα. Τώρα κάποια πράγματα που λείπουν. Προσθέσαμε τους φωτισμούς στην Αμμούδα, στη Νεάπολη. Κάποιες λεπτομέρειες που θέλουμε ακόμα, ας πούμε, στην Κριτσά είναι να μπουν κάποια φώτα. Στην Λούντα ή να γίνουν κάποιες εργασίες εκεί, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εκεί με τα βράχια που πέφτουν. Mm-hmm. Το εξετάζουμε την υπηρεσία να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα δύσκολο φαινόμενο εκεί. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πραγματάκια, αλλά συνεχίζουμε, δεν το αφήνουμε.
0: Το ΤΑΦ 10 έχει ξεκινήσει ο εργολάβος, κύριε Ατσαλάκη, για τις εργασίες, γιατί...
1: Στο ΤΑΦ 10 έχει μπει ο εργολάβος, mm-hmm. Απλώς έγινε η αποτύπωση, έγινε κάποιοι καταρρυσμοί μέσα στο χώρο, έγινε κάποια περιμετρικά, κάποια στοιχεία που πήρανε και κάποιες συμπληρωματικές μελέτες που χρειαζόντουσαν mm-hmm. προχωράνε έτσι ώστε να προχωρήσει και το ΤΑΦ 10.
0: Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν, τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Επαναλαμβάνουμε, ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα γιορτή του αθλητή στο ΡΕΚ στο Αγίου Νικολάου.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί. Mm-hmm. Είναι χαρά μας να έρθει όλος ο κόσμος, όσο μπορεί περισσότερος κόσμος. Δεν είναι μια γιορτή που θα τιμηθούν ο αντιδήμαρχος εκεί, mm-hmm. χωρίς. Είναι τα παιδιά μας. Καλό είναι να γεμίσουμε την αίθουσα, να τους δώσουμε τη χαρά, να καταλάβουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και να συνεχίσουν να προσφέρουν αυτό που μπορούν να είναι πάντα πρώτοι. Σε ό,τι κάνει στη
0: ζωή. Πολύ ωραία. Κύριε Σαλάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι μια καλή και δημιουργική υπόλοιπη μέρα. Την καλημέρα με τον Άγιο Νικόλο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα. Με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν. Τον Σέργιο Ατσαλάκη, αντίμαρχο αθλητισμού μεταξύ άλλων στο Δήμο του Άγιο Νικολάου. Αναφορικά με τη γιορτή του αθλητή, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα, αλλά και με τις αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες χρειάζονται και αυτές στο δικό τους, δική τους συντήρηση, δική τους ενίσχυση, διότι ο αθλητισμός χωρίς εγκαταστάσεις δεν νοείται. Επειδή ακριβώς θέλουμε τον αθλητισμό μας να τον προβάλλουμε και να τον υποστηρίξουμε για να καταφέρουμε να γίνουμε ένας τόπος όπου θα έρχονται αθλητές για να κάνουν προπονήσεις και προετοιμασίες εδώ, ήδη τα έχουμε καταφέρει στο Ευρώπη πάρα πολύ καλά, γιατί όχι σε άλλα αγωνίσματα. Οπότε αυτό για να συμβεί πρέπει οι υποδομές μας να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

σήμερα κάποιες περιοχές του Αγίου Νικολάου είναι χωρίς στερεύμα. Τους σχολιάσαμε λίγο πριν με τον Γιώργο Τουδουδάκη. Ανοιχτό το Μυγδάλι, Ζένια, Ρουσοπηδιά, Ρουσακιανό από τις 9.30 μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μέσα και έξω ποτάμι και όλο το ροπίδιο λαστείου είναι χωρίς ηλεκτρική ενέργεια σήμερα. Μια ακόμα πολύ ωραία διακοπή ρεύματος για τεχνικούς λόγους γίνεται στην περιοχή μας και δημιουργεί την ανησυχία η οποία συνεχώς εκδηλώνεται από επαγγελματίες και όχι μόνο στον τόπο μας, γιατί αυτές οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές και καθόλου μα καθόλου. Ευχάριστε σε καμία περίπτωση, γιατί διαμορφώνουν μια κατάσταση λιγάκι πιο αγχωτική από ό,τι συνήθως αντιμετωπίζουν με οι πολίτες στην καθημερινότητά μας. Τώρα, μην έχουμε και ρεύμα, είναι και αυτό ένα επιπλέον αγχωτικό σημείο που λιγάκι δημιουργεί τις δικές του έτσι τάσεις να αγαναχτίσεις. Δικαιολογημένα, απόλυτα. Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα μας από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4 μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ ζωντανά από τον Άγιο Νικόλαο. Pixelax, πουλάμε και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά μέχρι και τις 10 αύριο. Μια δράση εργαζομένων στα νοσοκομεία, μία ώρα το μεσημέρι στα εργασία στον Άγιο Νικόλαο, ένταξη στα βράκια θηγινά όλων όσων το δικαιούνται. Συγκεντρώσει μία ώρα το μεσημέρι στην είσοδο του νοσοκομείου του Άγιο Νικόλαο από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου του Άγιο Νικόλαο. Για αύριο Παρασκευή 5 του μήνα.

ξεχασμένα καλοκαίρι. Καλά το λέει ο Τουτού. Ο Μουσλιμή δημοσίευσε από ένα μέσο που καταγράφει τις αποζημιώσεις των εκπροσώπων της Εκκλησίας μας, θέση του Μητροπολίτη, του Αρχιεπισκόπου. Καλός ο Μποναμάς, πολύ καλός ο Μποναμάς. Ο Μηνιάτικος. Βέβαια και πάρα πολλές υποχρεώσεις, ε. Πάρα πολλές παρουσίες, πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλές αργίες, οι οποίοι οι ιερείς είναι εκεί. Οπότε, δεν βλέπουμε μόνο αυτό, να βλέπουμε και το άλλο. Παίρνουν αρκετά, αλλά κάνουν και αρκετά. Για να καλύψουν αυτά τα έσοδα. Καλημέρα σας, καλημέρα μας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Για ελάτε από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4.

Είμαστε εδώ, μαζί είμαστε καθημερινά για 2 ώρες από Δευτέρα και Παρασκευή. Ζωντανά στους 104,4 από τον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα ξανά και ξανά. Προπαρασκευή σήμερα, μέρα Πέμπτη. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή πρόοδο στα παιδιά τα οποία δοκιμάζονται τόσο στις πανελλαδικές εξετάσεις όσο και στις εξετάσεις για την τάξη. Σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, σιγά σιγά ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις τους για φέτος, οπότε το καλοκαίρι είναι μπροστά και με την διάθεση αυτή για μια ανάσα ξεκούρασης και ψυχαγωγίας να τους περιμένει. Ας περάσουν και αυτές τις τελευταίες ημέρες των εξετάσεων όσο πιο ανάλαφρα γίνεται. Άλλωστε ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι εξετάσεις είναι αυτές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε, οπότε ας τις ευχαριστούμε λιγάκι και ας τις διασκεδάσουμε όσο μπορούμε, με όποια βέβαια δυσκολία και αν μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη διαδικασία. Για τον Άγιο Νικόλαο ευτυχώς έχουμε 3 μέρη τα οποία κάνουν την καθημερινότητά μας πολύ πιο ευχάριστη, πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο αποδοτική, πολύ πιο καλοκαίρι στο νησί. Γιατί έχουμε στον Άγιο Νικόλαο Πιάτσα, Μπάγια Μαρκέ, Αμμούδι. Στο Πιάτσα, στο κέντρο της πόλης Άγιο Νικόλαο, ζητάμε φίλους και γνωστούς, συνεργάτες και εκεί ανταμώνουμε με όλα εκείνα τα οποία έχουμε να κάνουμε στη διάρκεια της ημέρας. Πιάτσα, συμμετέχετε στο Άγιο Νικόλαο και από εκεί ξεκινάει και συνεχίζεται κάθε μας ημέρα. Αν θέλουμε αεράκι θαλασσινό, τότε προορισμός είναι το λιμάνι. Εκεί είναι το Μπάγια Μαρ, από νωρίς το πρωί μας σερβίρει τον καφέ μας, το πρωινό μας και όλα τα υπόλοιπα στη διάρκεια της ημέρας. Βράδυ κοκτέιλάκι και πιτάκια, κάνουν την κάθε μέρα να είναι η μέρα πάρτι. Ενώ τι να πει κανείς για το Αμμούδι,

σούσι καθημερινά. Ταράχτηκα και σκέφτηκα. Απόγευμα βραδάκι, πολύ καλές επιλογές και καλοκαίρι στο νησί. Τρία καλά, το Αγίου Νικολάου. Τρίκαλα, Πιάτσα, Μπαγιαμαρ, Αμμουδί. Τρεις μαγαζάρες που έρχονται να μας αποδείξουν ότι το καλοκαίρι στο νησί είναι εδώ, στην πόλη μας. Γι' αυτό λοιπόν, περνάμε ευχάριστα παραμένοντας εδώ και προσκαλώντας φίλους και γνωστούς να μοιραστούν τα μαγαζιά αυτά μαζί μας. Πιάτσα, Μπαγιαμαρ, Αμμουδί. Τα Τρίκαλα, το Αγίου Νικολάου.

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τελευταίο ημίωρο. Εδώ είμαστε, Νίκος Πρωτοκάλλογλου στον αέρα, τα κράβια του OK. Και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε την πρόταση για τη σημερινή έξοδο Ταβέρνα Χριστίνες στις Λίμνες. Είχε φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου μεσημέρι και βράδυ. Μία είναι η επιλογή. Πάμε προς Μεραμπέλο, πάμε προς Νεάπολη και ενδιάμεσα είναι οι Λίμνες. Υπέροχο παραδοσιακό χωριό των Λιμνών, εκεί όπου συναντούμε την Ταβέρνα Χριστίνες ακριβώς στη μέση του χωριού και εκεί όπου απολαμβάνουμε καθημερινά τη φιλοξενία μεσημέρι και βράδυ τη ταβέρνα, η οποία είναι η καλύτερη επιλογή μας για έξοδο μεσημέρι και βράδυ εκτός Αγίου Νικολάου. Ταβέρνα Χριστίνες, πέρα από Δευτέρα, οι υπόλοιπες ημέρες είναι η διάθεσή μας για να περάσουμε ευχάριστα με γωνία για τα παιδιά και ένα μικρό ποδόσφαιρο που έχει στηθεί εκεί, ώστε και τα παιδιά να παίζουν και να στον έχει όρεξη να ξανατρώνε, να παίζουν να στον έχει όρεξη να ξανατρώνε και τα φαγητά να έρχονται το ένα πιάτο μετά από το άλλο. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Και αν θέλουμε κάτι ιδιαίτερο, 2841-032-269 για την καλύτερη επιλογή στην παρέα. Όσο μικρή ή μεγάλη και άμα είναι, μέχρι 120 άτομα. Η ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη είναι εκεί για να μας εξυπηρετήσει. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Και όλοι περνάμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα.

0: Εδώ λοιπόν ανήκουμε και εμείς και περιμένουμε πώς και πώς τα σχολεία να ολοκληρώσουν την λειτουργία τους, γιατί μας περιμένει και μια γιορτή, ένα φεστιβάλ, μια γιορτή για όλα τα παιδιά, μια γιορτή που είναι αφορμή να γίνουμε και εμείς παιδιά και να κάνουμε πράγματα δημιουργικά μαζί τους. Πάμε για το παιδικό φεστιβάλ του 2026 που είναι πρώτων πυλών και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να κατακλείσουμε την πλάζα του ΙΟΤ και όχι μόνο. Μαζί μας η Γεωργία Πουλιχνάκη, αρμόδια δήμαρχος πολιτισμού του Δήμου του Αγίου Νικολάου, που δουλεύει καιρό τώρα το παιδικό φεστιβάλ για φέτος. Καλημέρα, αγαπητή Γεωργία Πουλιχνάκη.
1: Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα σε όλους τους ακρατές μας.
0: Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε τη σχολική χρονιά και να υποδεχτούμε το παιδικό φεστιβάλ, το οποίο είναι μία αφορμή να βρεθούμε, να παίξουμε και να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, μικρή και μεγάλη, αγαπητή Γεωργία.
1: Έτσι, όπως το λες, είναι με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. Έχουμε επιφυλάξει μια μεγάλη γιορτή για όλα τα παιδιά του Δήμου μας και των γύρων περιοχών. Το παιδικό φεστιβάλ είναι ήδη καθοδόν. Είναι έτοιμο. Το 15ο παιδικό φεστιβάλ, αφιερωμένο φέτος και σε χώρες του κόσμου. Mm-hmm. Η θεματική του είναι ταξίδι στο κόσμο. Φιλοξενούμε πάρα πολλά εργαστήρια, πολλούς ανθρώπους, επαγγελματίες και από τη δικιά μας περιοχή, θα έλεγα από όλη την Κρήτη και από την Αθήνα, που θα έρθουν να, μέσα από τα εργαστήριά τους να μας ψυχαγωγήσουν, να μας εκπαιδεύσουν, μικρούς και μεγάλους.
0: Και είναι ένα διήμερο απολαυστικό, γιατί θα γίνουν πράγματα και θαύματα πραγματικά από όλο τον πλανήτη, από όλο τον κόσμο, και θα είναι σίγουρα ένα ταξίδι το οποίο θα είναι μοναδικό στο φιλόξενο χώρο της πλάζας του ΙΟΤ, όπου για δύο ημέρες το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι εδώ μας έρχεται, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 13 και 14, θα δούμε να γίνονται μπροστά στα μάτια μας και μαζί με τα παιδιά μας θα ασχοληθούμε με πράγματα που δεν τα έχουμε συχνά στον τόπο μας, και αυτό το κάνει διαφορετικό φέτος το παιδικό φεστιβάλ.
1: Αυτός ήταν ο στόχος και ο δικός μας, να μπορέσουμε μέσα από τα εργαστήρια που επιλέξαμε, τέλος πάντων, τα παιδιά να πάρουν και γνώσεις για τον πολιτισμό, την κουλτούρα και άλλων χωρών, που πολλά από αυτά τα κάνουμε αλλά χωρίς να ξέρουμε ότι έχουν καταγωγή από την τάδε χώρα. Οπότε και οι συνεργάτες μας όλο αυτό το αγκάλιασαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Πολλά εργαστήρια είναι πραγματικά εφάνταστα, και γιατί είμαι σε θέση να γνωρίζω πάνω κάτω τι θα κάνει ο κάθε συνεργάτης μας. Οπότε και εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένη και περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία να έρθει, και νομίζω ότι θα μαγεύσει τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς τους και τους συνοδούς τους. Επίσης θα έχουμε και δράσεις και για ακόμα μεγαλύτερα παιδιά και για παιδιά του γυμνασίου, ίσως και ηλικίου, κάποια από αυτά να τα προσελκύσουν για να πάνε στα εργαστήρια, τέλος πάντων. Ναι, δεν περιοριζόμαστε δηλαδή μόνο σε παιδιά ηλικίας μέχρι και δημοτικού, αλλά ακόμα και για μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Πολύ ωραία. Για τα παιδιά εκείνα τα οποία μεγάλωσαν μέσα από το παιδικό φεστιβάλ και τώρα στο λύκειο ή στο γυμνάσιο συμμετέχουν ξανά στο παιδικό φεστιβάλ ως εφηβάκια πλέον. Και να πούμε ότι υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για εθελοντές, Γεωργία Πουλιχνάκη, οι εθελοντές είναι πάλι παιδιά τα οποία θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ, αλλά με τρόπο του εθελοντή και του βοηθού και του συμμετέχουν σε αυτό.
1: Πολύ σωστά το λες, και γι' αυτό όσοι από τους συμπολίτες μας, μικρούς, μεγάλους, θέλουν να συμμετάσχουν ως εθελοντές, μπορούν πολύ εύκολα να μας καλέσουν και στο 89513, 28410, 89513, για να καταγράψουμε τα στοιχεία τους. Έχουμε πολλά παιδάκια που συμμετέχουν πολλά χρόνια ως εθελοντές και το κάνουμε πολύ μεγάλη χαρά. Είναι πολύ σημαντικό να τους δίνεται ευκαιρία να προσφέρουν και με αυτόν τον τρόπο σε αυτή την ηλικία, γιατί όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής, και όσο πιο μικρός μπαίνει σε αυτό στο κόσμο της προσφοράς, τέλος πάντων, είναι αν μη τι άλλο κάτι πάρα πολύ σημαντικό που βοηθάει και την προσωπικότητά σου.
0: Ασφαλώς.
1: Τη συνεργασία με τους γύρω σου, Οπότε εγώ θα και από εδώ και από το βήμα που μου δίνεις, mm-hmm. καλώ όλο το κόσμο και ειδικά τα νέα παιδιά, τους εφήβους μας, να μην φοβηθούν, να έρθουν, να είναι εθελοντές στο παιδικό φεστιβάλ, που αν μη τι άλλο θα είναι τόσο γιορτινό το κλίμα, που θα περάσουμε και πολύ όμορφα.
0: Αυτό ακριβώς, είναι απολαυστικό.
1: Θα έχουμε προφανώς, θα έχουμε όλη την ευθύνη πάνω μας, mm-hmm. εγώ κυρίως, mm-hmm. αλλά θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, το εγγύουμε αυτό.
0: Ωραία, και αφού το εγγυάτε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στο χαρτοφυλάκιο του και το θέμα του εθελοντισμού, αλλά και από μικρό παιδί η Γεωργία Πληχρονάκη ήταν μέσα στα εθελοντικές ομάδες και στα εθελοντικά εκείνα γκρουπάκια, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι λέει και πώς το εννοεί, γιατί απόλυτα το εννοεί αυτό το οποίο λέει. Το συμπογράφω μάλλον και εγώ, που ξέρω το παρελθόν της Γεωργίας Πληχρονάκη και από διάφορα στάδια και την προσφορά που έχει συνεισφέρει και συμβάλει σε διάφορες ομάδες εθελοντικές στο παρελθόν, και μάλλον πώς από εκεί ξεκινάμε και εκεί με αυτό πάμε παρέα, Γεωργία μου, στη διάρκεια της ζωής μας. Οπότε γι' αυτό γινόμαστε και καθημερινά, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να πάρουμε και άλλους μαζί μας, να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ωραία και ευχάριστα πράγματα για τον τόπο μας. Γιατί εδώ ζούμε και πρέπει μην τέλω να τον ευχαριστούμε και να το γιορτάζουμε καθημερινά. Οπότε τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά ακόμα και στους εθελοντές του παιδικού φεστιβάλ. Το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, είπαμε 13 και 14, θα γιορτάσουμε όλοι μαζί το 15ο φεστιβάλ που μεγαλώνει μαζί με εμάς. Γεωργία Πληχρονάκη, θερμά ευχαριστώ. Θα είμαστε εδώ συχνά να τα λέμε. Γιατί ο πολιτισμός είναι μπροστά μας, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, οπότε θα δεχτούμε πολλά πολλά ωραία πράγματα στον τόπο μας, οπότε θα τα λέμε συνότερα, ελπίζω.
1: Ναι, να είστε έτοιμοι για συνεχείς ανακοινώσεις από εδώ και πέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε πολλά φεστιβάλ, όπως έγραψα και χθες, αγαπάμε τα φεστιβάλ, mm-hmm. περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσουν, να γίνουν τα χωριά μας, ο τόπος μας πάλι χώροι συνάντησης.
0: Τέλεια.
1: Που θα έρθουν και άνθρωποι που είναι από το τόπο μας, που ζουν σε, mm-hmm. που δεν ζουν εδώ. Είναι μια μεγάλη χαρά. Τα φεστιβάλ είναι μια μεγάλη χαρά και περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσουμε.
0: Πολύ ωραία. Γεωργία Πληχρονάκη, θερμά ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο στην Πέμπτη σου. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Ασφαλώς και ένα φεστιβάλ είναι μια γιορτή. Ασφαλώς το παιδικό φεστιβάλ είναι η γιορτή των παιδιών. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 13 και 14 του μήνα, στην Πλάση του ΕΟΤ. 15ο παιδικό φεστιβάλ από τον Δήμο του Αγίου Νικολάου, τους εθελοντές και τις ομάδες των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι συμμετέχουν και στη φετινή διοργάνωση. Εμείς εδώ παραμένουμε στον αέρα μέχρι και τις 10. Καλημέρα, είπαμε, να την ξαναπούμε.

0: την πλευρά στον αέρα μας, οι οποίοι πιάνουν φωτιά και τώρα το καλοκαίρι ακούμε φωτιά και μας πιάνει ένα τρέμουλο, μια κάποια ανησυχία, γιατί καλοκαίρι και φωτιά είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο συνδυασμός και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να το αφήνουμε αυτό να συμβαίνει. Γι' αυτό να έχουμε γενικότερα το νου μας εκεί έξω, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ έτσι αποτελεσματικοί με το που δούμε μια πρώτη ένδειξη πυρκαγιάς. Κατευθείαν τηλέφωνο στο 199 για να προλάβουμε τα χειρότερα και για να είμαστε πιο συνεπείς, καλό θα είναι να έχουμε το νου μας γενικότερα και να καθαρίσουμε λιγάκι τους χώρους μας, να μην τα πάντα και έξω ξερά και να μην τα βλέπουμε να ξεραίνονται χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα τη στιγμή εκείνη, να μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε κάτι για να προφυλάξουμε τον περιβάλλοντα χώρο μας, την αυλή μας, γιατί ο κοινόχρηστος χώρος είναι αυλή όλων μας. Ό,τι έχει να κάνει με την καθαριότητα και στο κομμάτι αυτό ας είμαστε λιγάκι προσεκτικοί όλες και όλοι. Έχουμε το νου μας.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες.
0: Ακριβώς 4 λεπτά πριν από τις 10 και πάμε σιγά σιγά να αποδείξουμε ότι το αυτοκίνητό μας είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί πάρα πολύ απλά το έχουμε περάσει από το κρατήριο Αιτζίαν Ζαχαρία Παντωνάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εκεί όπου θα το πλύνουμε με νερό απειονεσμένο για να μην υπάρχουν λακέδες και στίγματα. Εκεί πήγα και το απάκι μου εχθές. Το έκανα σαν καινούριο, κόκκινο-κόκκινο, λαμπερό-λαμπερό. Απ' έξω, μέσα δεν ασχολήθηκα γιατί δεν είχα τον χρόνο χθες, αλλά θα το κάνω κάποια άλλη στιγμή. Βάζεις τα κέρματα, το πλένεις με πίεση, το γυαλίζεις, το φρεσκάρεις και το αυτοκίνητο ξανααναδεικνύεται. Λες και είναι του κουτιού. Ζαχαρέας Παντωνάκης, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εκεί τσεκάρουμε και τα ελαστικά μας, τα μορτσέρ μας. Εκεί παίρνουμε και συμβουλές για το πότε είναι καιρός να αλλάξουμε τα ελαστικά μας και τι ελαστικά να βάλουμε. Νέο υπερσύγχρονο βουλκανιζατέρ στη θέση Φράμα στο Αμμούδι. Κρατήριο Αιτζίαν Ζαχαρία Παντωνάκη. Καύσιμα δυνατά, καθαρά, ισχυρά. Με προσφορές να τρέχουν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Δευτέρα σούπερ αμόλυδες, απλής αμόλυδες. Τετάρτη σούπερ πετρελαίου κίνησης, στη τιμή απλού πετρελαίου κίνησης. Ενώ το καφέ Αιτζίαν είναι εκεί για να ανταμώσουμε συνεργάτες, φίλους και γνωστούς και από εκεί να ξεκινήσει η μέρα μας δημιουργικά και απολαυστικά. Γενικότερα, περνάς στο κρατήριο Αιτζίαν Ζαχαρία Παντωνάκη, τα βρίσκεις όλα εκεί για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Καλημέρα!
1: Θέλω την αγάπη σου για κάψη.
0: Εμείς μαζί ξανά αύριο το πρωί ακριβώς στις 8 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Και επειδή μου αρέσει ο Μαραβέγιας και το Φάρος, πολύ αισιόδοξο τραγούδι, ας το ακούσουμε όλο ξανά από την αρχή. Χωρίς το δικό μου περιττό μπουρου μπουρου ενδιάμεσα καλημέρα. Ανταμώνουμε και πάλι το πρωί αύριο ακριβώς 8 ώρα. Καλή σας μέρα, εδώ ακούτε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γενικές.

0: σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 extra πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 extra πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 extra πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Where's Georgia?

0: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
5: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο. Παράγει πολιτισμό.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station, Radio 104.4.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα

0: Νάξας, στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Fixe Last κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7 και 55 και 10 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Επισήμως καλοκαίρι πλέον, Ιούνιος μήνας. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε στην παρέα σας, καλοκαιρινή πλέον, με βερμούδες, σορτσάκια. Καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο. Χαλαρά, χαλαρά. Όπως χαλαρά πρέπει να είμαστε κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Μας θύμισαν η Νάμα από έτσι ένα άλμπουμ που συγκέντρωνε όλες τις επιτυχίες τους και δεν ήταν λίγες, η αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εμείς σήμερα θα ταξιδέψουμε κυρίως σε παλαιότερο ρεπερτόριο που το νοστάλγησα, μου έλειψε και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Και από τους Νάμα, στην Ελένη Δήμου.

Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι για την Έλλη Πασπαλά. Λευκό μου για σεμί, θυμάμαι τότε όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, το πρόμο της Warner Music που άνοιγε τότε η Έλλη Πασπαλά ήταν ένα υπέροχο μπουκαλάκι άρωμα με για σεμί και πιστέψτε με, το έχω ακόμα. Λοιπόν, λευκό μου για σεμί από την Έλλη Πασπαλά και η συνέχεια πάει κάπου εκεί. Κάπου εκεί με πήγε στο Γιώργο Ανδρέου και ένα από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο ίδιος και εμένα προσωπικά με είχε αγγίξει πάρα πολύ.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρακα

Δεν έχετε παράπονο, με ώρες χρωματιστές, με άγιο έρωτα, με τραγούδια έτσι all time classic στο έντεχνο τραγούδι, εννοείται πάντα. Έχουμε περιπλανηθεί και εκεί θα περιπλανηθούμε. Είπαμε, αυτή η εκπομπή θα είναι λίγο πιο ρετρό να την πεις, πιο κλασική να την πεις, πιο ξέρω εγώ, με τραγούδια που ξέρουμε περισσότερο. Θα αποφύγουμε τις νεότερες έτσι κυκλοφορίες, όχι πάρα πολύ, αλλά όσο μπορούμε περισσότερο. Τι έρχεται για τη συνέχεια, ένα ακόμα αγαπημένο.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
6: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ένα σπασμένο καράβι, αυτός ήταν ο Δημήτρης Μπάσης και από πίσω η Άνεμος που έκαναν τα φωνητικά. Το κλασικό και πολύ πολύ αγαπημένο του Γιάννη, τραγούδι του Γιάννη Σπανού, το οποίο έκανε μια πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη δεύτερη καριέρα με τη φωνή του Δημήτρη Μπάση. Και φυσικά ο Δημήτρης ήταν ένα από τα τραγούδια που τον καθιέρωσαν, έτσι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, είμαστε δεύτερο ημιωράκι εδώ, μαρέα, είμαστε όλοι παρέα, είμαστε όλοι εδώ, είμαστε όλοι σε μια άλλη διάθεση, λίγο πιο καλοκαιρινή. Είναι ο Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών και έρχεται ο Μανώλης Λιδάκης.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου στην μια πραγματικά καταπληκτική ερμηνεία στο Ξημερώνουμε της Ευανδίας Ρεπούτζικα το τραγούδι, ένα από τα πραγματικά υπέροχα τραγούδια που έχει η ίδια τραγουδίσει και πραγματικά, και δεν το λέω επειδή εντάξει εγώ αγαπάω πιο πολύ το έντεχνο τραγούδι και τα λοιπά, αλλά πιστεύω ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου αν είχε προσέξει λίγο παραπάνω το ρεπερτόριό της θα μιλάγαμε τώρα για την πιο έτσι πιο classic λαϊκή φωνή του ελληνικού τραγουδιού. Δεν συμφωνώ πάρα πολύ με τις επιλογές της. Σκαμπανεβάσματα έχει. Είναι μερικά τραγούδια που πραγματικά απορώ γιατί τα διαλέγει, αλλά αυτό είναι δικό της θέμα και κανένας άλλου.

Ο Κώστας Μακεδόνας, ο Σταμάτης Κραουνάκης, στα φωνητικά η Ελευθερία Ερμανιτάκη. Μόνο μια φορά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Η Λίνα Νικολακοπούλου υπογράφει φυσικά τους στίχους. Τι μιλάμε, για αριστουργήματα μιλάμε και πραγματικά τραγούδια που έχουν χαραχτεί και είναι μέσα στο DNA μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας. Τα ξέρουμε απ' έξω και ας έχουμε πολύ καιρό να τα ακούσουμε, όπως και το επόμενο.

Καμία δεν διάθεση δεν έχουμε να σας κρύψουμε οτιδήποτε, ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, λέει μια σοφή λαϊκή παροιμία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα κάνουμε ένα ακόμα break μετά το επόμενο τραγούδι για να μπούμε μετά στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Είδατε, έχουμε υποσχεθεί σήμερα, έχουμε έτσι ρετρό εκπομπή ή περίπου ρετρό, γιατί τα αγαπημένα τραγούδια είναι πάντα αγαπημένα και ποτέ δεν πρόκειται να παλιώσουν ούτε μέσα μας ούτε έξω μας.

ξέρω. Πάλι το όνειρό μου θα μπατάρει. Νερό καλάρι απ' τη σπασμένη μου.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

η αρχή των τραγουδιών. Πάντα υπάρχει μια καλή αφορμή για να αρχίσουν τα τραγούδια. Όταν μας κάνουν καλό στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, στο μυαλό μας, όταν θέλουμε να πάμε παρακάτω κάτι που έχουμε σκεφτεί και χρειαζόμαστε ένα ωραίο πουσάρισμα. Έτσι βάζουμε τραγούδι, οποιοδήποτε τραγούδι, μας κάνει έτσι να νιώθουμε καλά και αυτό μας δίνει όθηση, μας δίνει ένα αεράκι να φυσήξει και να μας πάει εκεί που θέλουμε να μας πάει.

Αχ, ζωή, μάγισσα να σε μάθω, άργησα. Η Μελίνα Κανά. Όταν τραγουδάω, λέγεται το κομμάτι. Ο Θανάσης Κωνσταντίνου έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους. Και ένα από τα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένα μου τραγούδια της Μελίνας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε για εσάς παρακάτω ένα τραγούδι που μας έρχεται από τους Άνεμος. Τους ακούσαμε να κάνουν φωνητικά στο σπασμένο καράβι. Καιρός να τους ακούσουμε να τραγουδούν και την μεγάλη τους επιτυχία. Του έρωτα και της φωτιάς.

Για ένα κόκκινο θολό φεγγάρι μας τραγούδησε ο Χρήστος Τιβαίος, διαστόματος συνήθων υπόπτων, όταν τους γνωρίσαμε έτσι ως συγκρότημα, και μάλιστα από το μπαράκι του Βασίλη και από το Μακάρι στα Εξάρχεια κατάφεραν να κάνουν μια πολύ πολύ μεγάλη καριέρα. Ο Χρήστος φέτος συμπληρώνει τα 30 του χρόνια στο ελληνικό τραγούδι με μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Αυτές τις μέρες έγινε στο Λυκαβητό και φυσικά, εντάξει, ο Χρήστος Τιβαίος είναι ο Χρήστος Τιβαίος. Δεν χρειάζονται ούτε συστάσεις, ούτε περικοκλάδες, ούτε περισσότερες εξηγήσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι πριν πάμε για break, για το τρίτο break της ημέρας, και μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ για το φινάλε μας.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 2841-026600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδεί ζωή σου.
4: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

έξυπνα λουλούδι του δάσους, η Απόρριμακ σε ένα Ινδιάνικο ποίημα που ερμήνευσε φυσικά ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Χάρης Κατσιμίχας, χίλια συγγνώμη, και φυσικά είναι κλασικό στην ελληνική δισκογραφία. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Είπαμε, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα all time classics τραγούδια και το έχουμε αποδείξει περίτρανα. Αυτό και συνεχίζουμε κανονικότατα.

Βασίλης Καζούλης λοιπόν σε ένα πολύ πολύ τρυφερό τραγούδι. Άλλωστε έχει τον τρόπο του να γράφει τρυφερά τραγούδια, να μας τα μεταφέρει με το δικό του μαγικό τρόπο και να μας ταξιδεύει οπουδήποτε και αν θέλουμε να πάμε. Βασίλης Καζούλης λοιπόν, πολύ πολύ πολύ αγαπημένος. Και από τον Βασίλη Καζούλη για να δω τι σας έχω παρακάτω. Την Έννα Βενετσάνου και ένα πολύ ωραίο μαγισάκι που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε γενικά στο ραδιόφωνο.

0: Τελικά δεν ήταν το Μαγισάκι το τραγούδι που ακούσαμε, αλλά η Μελίνα Κανά με ένα τραγούδι του Μάριου Στρόφαλη και της Φωτεινής Λαμπρίδη. Ποτέ δεν είναι αργά για να αποκαταστήσουμε ένα λάθος, και εντάξει δεν είναι λάθος γιατί ακούσαμε ένα άλλο υπέροχο τραγούδι. Για πάμε για το Μαγισάκι, γιατί σιγά σιγά ο χρόνος τελειώνει και πραγματικά δεν έχουμε προλάβει να βάλουμε αυτά που, όλα αυτά που θέλαμε.
1: Από τους χρόνους τους παλιού.

Μα τι υπέροχο τραγούδι, πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Κάθε φορά που το θυμάμαι και το μεταδίδω, πραγματικά μου φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, εδώ ήταν. Μέχρι εδώ φτάσαμε. Το δίωρο κοντεύει να τελειώσει, οριακά έχει τελειώσει. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με άλλου είδους εκπομπή. Δεν έχει καμία σημασία. Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να σας μεταδώσουμε διαφορετικά συναισθήματα και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Και αυτό πιστεύω ότι τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει. Οπότε, να περνάτε πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο με πολλές άλλες μουσικές. Και να έχετε το νου σας ότι πρέπει να ακούτε μουσική, γιατί κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό. Και μέσα μας και έξω μας. Γεια χαρά.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλόμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Τον 4,4.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5x1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα πόντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο DAV 720 ml, 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια, 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλόμα, extra extra large, 3 λίτρα, 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Ο Θανάσης Γαϊφίλιας προλογίζει την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Πέφτουν οι τίτλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

τα γεροντάκια. Τον Λίνου Κόκο του Κυριάκου Δασκαλόπουλου από την φωνή του Θανάση Καϊφίλια. Και από τα 1971 στα 1996 και στην πρώτη μας ενότητα. Γιώργος Ανδρέου, Παρασκευάς Καρασούλος, Σελίδα Λευκή, με τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Από τον κύκλο τους «Μικρή Πατρίδα».

Τρεις δεκαετίες πίσω, στα μουσικά δρόμενα του 60 με δύο πρωτόλια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Καταρχάς, με τον ποιητικό λόγο του Γιώργου Θέμελη και την αφοπλιστική ερμηνεία του Γιώργου Ζωγράφου, σαν ένα αστέρι.

Στα 1964 με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Γιάννη Πουλόπουλο. Μια δεύτερη εκτέλεση του τελευταίου για τη σύνθεση του πρώτου «Μη μου θυμώνεις μάτια μου».

Από το 1948 και τη συνευχιασμένη Κυριακή στα 1960 και σταματόκλαδά σου που λάμπουν. Από τον Βασίλη Τσιτσάνη στον Μάρκο Βαμβακάρη με συνδετικό κρίκο την φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

Την Έλλη Πασπαλά διαδέχεται η Σωτηρία Μπέλου. Από την δεύτερη καριέρα της και την συνεργασία με τον Ηλία Ανδριόπουλο. Μην κλαις.

Από τις αρχές του 80 πίσω στις αρχές του 70. Στην πόρτα του παράδεισου. Μια σύνθεση των Δήμου Μούτση και Μάνου Ελευθερίου από τον κύκλο του πρώτου «Στροφές». Με ερμηνεύτρια τη Βίκη Μοσχολιού.

Και από τα 1973 στα 1969, η Βίκη Μοσχολιού και πάλι, τραγουδώντας αυτή τη φορά Γιάννη Σπανό και Ελευθέρη Παπαδόπουλου, παίρνει τους δρόμους η καρδιά, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του συνθέτη «Μια Κυριακή».

παίζοντας με το χρόνο και τους αριθμούς, φίλες και φίλοι, αναρυθμητίζοντας το 69 σε 96 και περνώντας από την Βίκη Μοσχολιού στο Δημήτρη Μητροπάνο, από τους Σπανό Παπαδόπουλο, τους Μικρού Τσικουαλκαίο και στον κύκλο του συνθέτη, στου αιώνα την Παράγκα, Πατησίων και Παραμυθιού Γωνία.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος και το οργανικό του γεραπετρίτικο. Λίγο πριν τον απόψινό μας επιλόγο. Ας είναι αυτός η καρδιοταγική πρέβεζα με την αιχμηρή ερμηνεία του Θανάση Γαϊφίλια, ο οποίος ξεκίνησε αλλά και ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
2: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Τζάζ από τους 104,4. Φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Τρανταλίδη και την Αφρική του, τα 1984. Και θα συνεχίσουμε μια σειρά συνθέσεις γυρίζοντας τον κόσμο, μαζί με τη μουσική. Μια μουσική που χρησιμοποιεί, είναι μέρος του όλου, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα σε αυτά που ενσωματώνει ή χωρίς να θέτει θέματα στο χορό που υπάρχει. Τζάζ. Μοναδική και ιδιαίτερη.

Γιώργος Τραταλίδης, ένας από τους καλύτερους ντράμερ που έχουμε σε αυτή τη χώρα, ιδιάζουσα περίπτωση, μπορούσε να και χρησιμοποιεί, μπορούσε να παίξει τα πάντα στην κυριολεξία. Από τους Σόκρατες, την εποχή των Σόκρατες, μέχρι και σήμερα. Τζαζ, ένα άλλο κομμάτι, ανακάτευε και ανακατεύει την τζαζ με την παραδοσιακή μουσική. Το επόμενο κομμάτι έχει τον εύγλωτο τίτλο «Ο αξιότιμος κύριος Γιώργος Κόρος». Ξέρουμε ποιος είναι ο Γιώργος Κόρος. Όπως επίσης ακόμα και διασκευές με άλλους Έλληνες παραδοσιακούς μουσικούς, αλλά και χωρίς να έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα μπορεί να παίξει στην κυριολεξία οτιδήποτε.

Σειρά του Τελόνιους Μόνκ από τις ηχογραφήσεις του στα 1964, μάλλον από ό,τι φαίνεται κάπου στην Ευρώπη γενικότερα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε αυτή τη φορά είναι το Well You Need It. Μαζί του μουσική όπως ο Larry Gales και ο Ben Willey.

Από την ίδια περίπου εποχή και πάλι ένας άλλος μεγάλος τζαζίστας, ο John Coltrane, περιοδεύει στην Ευρώπη. My Favorite Things, γύρω στα 1962, αν δεν κάνω λάθος.

Τζάζ από τους 104,4 φίλες και φίλοι, κάθε Πέμπτη στις 9 το βράδυ, λίγο μετά τις 9 και ξημερώματα συνήθως 2 με 3. Εδώ ένα ερωτικό θέμα από τα 1985 από την κυρία Κάρλα Μπλέι και το Steve Swallow, έχει τον εύβολο το τίτλο Pretend You Are In Love.

Σειρά έχει ο Όσκαρ Πίτερσον του 1962 σε μια ηχογράφηση ζωντανή εκείνης της εποχής με τον πολύ γνωστό τίτλο Night Train.

Η Λίλα Ντάουνς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση νέας καλλιτέχνητος από το Μεξικό, η οποία ανακατεύει τα πάντα. Φαντάζομαι, όπως θα ακούσετε, μπορείτε να νιώσετε τις επιρροές της λατινογενούς μουσικής, μέσα στην οποία έχει μεγαλώσει. Τζαζ, μέχρι δεν ξέρω κι εγώ, ακόμα και μια διασκευή του στην πρόσφατη της δουλειά, από κομμάτια όπως για παράδειγμα το Black Magic Woman, με άλλες φωνές βέβαια και σε άλλο ύφος, αλλά δεν πάει να έχει μια ιδιαίτερη αξία.

τον Joy Sample από τους Crusaders θα πάμε στη συνέχεια 1994, μια δουλειά του με τον γενικότερο τίτλο And the Soul Committee. Did you feel that? Από εδώ το πράγμα που έχει και τη funk μορφή του, τη soul, τη ρυθμική, αλλά και την τζαζέ από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ο κύριος Sample τα πνευστά, έχει τον τίτλο Just Chilling.

Και με την πάντοτε ιδιάζουσα και μοναδική συνεργασία ανάμεσα στον Rick Barton και στους War ολοκληρώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το κομμάτι το Back Road 1970, Eric Barton declares war, παίζοντας με τις λέξεις, δηλαδή ο Eric Barton κηρύσει πόλεμο, ουσιαστικά δεν κηρύσει, συνεργάζεται με τους War, και ένα κομμάτι το οποίο θα μείνει στην ιστορία, ένας δίσκος θα μείνει στην ιστορία, ομώνυμος, με κάποιες συμπληρώσεις βέβαια στη συνέχεια, όπως μεταγενέστερα στην κυκλοφορία του σε μορφή CD, όπου υπάρχει άλλο ένα κομμάτι. Εδώ όμως θα ακούσουμε όσο προλάβουμε από το Tobacco Road, όπως το ηχογράφησαν οι War με τον Eric Barton, τη φωνή του Eric Barton, τη μαύρη φωνή ενός λευκού του Eric Barton. Βέβαια δεν είναι δικό του το κομμάτι, να εξηγούμαστε, είναι ένα πολύ ένα παραδοσιακό κομμάτι της blues σκηνής, και το τι από εκεί και πέρα προέκυψε με αυτή την υπόθεση. Ως την άλλη Πέμπτη, φίλες φίλοι, γεια σας. Thank you.

0: 없이.
1: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
0: Σώθηκανε τα ψέματα, κατάρρευσαν οι μύθοι. Τώρα σχεδόν αμήχανα κοιτά.

Τα οράματα μας άφησαν σαν άστατοι ιερωμένοι. Λάθος το λάθος χύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπια αφριζόμαστε το όνειρο χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα.

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ρυπωμένων. Ενός ονείρου φθήνοντος παράλογοι περαστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά

μέσα σε γήπεδο βαρύς του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπήσαμε.

φυλακή. Πόσα λεβέντικα κορμιά σαπίζεις. Σεις οι άνοι παντριτονού σας, να μην παντρευτείτε άμυαλες γυναίκες, γιατί θα καταντήσετε στα δικά μου τα χάλια. Και εσείς μυαλωμένες γυναίκες, ακούτε που καταντούν τα πράγματα οι άμυαλες.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: προσοχίστης απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ο Θανάσης Γαϊφίλιας προλογίζει την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Πέφτουν οι τίτλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

τα γεροντάκια. Τον Λίνου Κόκο του Κυριάκου Δασκαλόπουλου από την φωνή του Θανάση Καϊφίλια. Και από τα 1971 στα 1996 και στην πρώτη μας ενότητα. Γιώργος Ανδρέου, Παρασκευάς Καρασούλος, Σελίδα Λευκή, με τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Από τον κύκλο τους «Μικρή Πατρίδα».

Τρεις δεκαετίες πίσω, στα μουσικά δρόμενα του 60 με δύο πρωτόλια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Καταρχάς, με τον ποιητικό λόγο του Γιώργου Θέμελη και την αφοπλιστική ερμηνεία του Γιώργου Ζωγράφου, σαν ένα αστέρι.

Στα 1964 με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Γιάννη Πουλόπουλο. Μια δεύτερη εκτέλεση του τελευταίου για τη σύνθεση του πρώτου «Μη μου θυμώνεις μάτια μου».

Από το 1948 και τη συνευχιασμένη Κυριακή στα 1960 και σταματόκλαδά σου που λάμπουν. Από τον Βασίλη Τσιτσάνη στον Μάρκο Βαμβακάρη με συνδετικό κρίκο την φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

Την Έλλη Πασπαλά διαδέχεται η Σωτηρία Μπέλου. Από την δεύτερη καριέρα της και την συνεργασία με τον Ηλία Ανδριόπουλο, μην κλαις.

Από τις αρχές του 80 πίσω στις αρχές του 70. Στην πόρτα του παράδεισου. Μια σύνθεση των Δήμου Μούτσι και Μάνου Ελευθερίου από τον κύκλο του πρώτου «Στροφές». Με ερμηνεύτρια τη Βίκη Μοσχολιού.

Και από τα 1973 στα 1969, η δίχημο σχολείου και πάλι, τραγουδώντας αυτή τη φορά Γιάννη Σπανό και Ελευθέρη Παπαδόπουλο. Παίρνει τους δρόμους η καρδιά, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του συνθέτη «Μια Κυριακή».

παίζοντας με το χρόνο και τους αριθμούς, φίλες και φίλοι, αναριθμητίζοντας το 69 σε 96 και περνώντας από την Βίκη Μοσχολιού στο Δημήτρη Μητροπάνο, από τους Σπανό Παπαδόπουλο, τους Μικρού Τσικουαλκαίο και στον κύκλο του συνθέτη, στου αιώνα την Παράγκα, Πατησίων και Παραμυθιού Γωνία.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος και το οργανικό του γεραπετρίτικο. Λίγο πριν τον απόψινό μας επιλόγο. Ας είναι αυτός η καρδιοταγική πρέβεζα με την αιχμηρή ερμηνεία του Θανάση Γαϊφίλια, ο οποίος ξεκίνησε αλλά και ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Τζάζ από τους 104,4. Φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Τρανταλίδη και την Αφρική του τα 1984 και θα συνεχίσουμε μια σειρά συνθέσεις γυρίζοντας τον κόσμο μαζί με τη μουσική. Μια μουσική που χρησιμοποιεί, είναι μέρος του όλου χωρίς να δημιουργεί προβλήματα σε αυτά που ενσωματώνει ή χωρίς να θέτει θέματα στο χορό που υπάρχει. Τζάζ. Μοναδική και ιδιαίτερη.

Γιώργος Τραταλίδης, ένας από τους καλύτερους ντράμερ που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Ιδιάζουσα περίπτωση, μπορούσε να και χρησιμοποιεί, μπορούσε να παίξει τα πάντα στην κυριολεξία. Από τους Σόκρατες, την εποχή των Σόκρατες, μέχρι και σήμερα. Τζαζ, ένα άλλο κομμάτι, ανακάτευε και ανακατεύει την τζαζ με την παραδοσιακή μουσική. Το επόμενο κομμάτι έχει τον εύγλωτο τίτλο «Ο αξιότιμος κύριος Γιώργος Κόρος». Ξέρουμε ποιος είναι ο Γιώργος Κόρος. Όπως επίσης ακόμα και διασκευές με άλλους Έλληνες παραδοσιακούς μουσικούς, αλλά και χωρίς να έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα μπορεί να παίξει στην κυριολεξία οτιδήποτε.

Σειρά του Thelonious Monk από τις ηχογραφήσεις του στα 1964, μάλλον από ό,τι φαίνεται κάπου στην Ευρώπη γενικότερα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε αυτή τη φορά είναι το Well You Need It. Μαζί του μουσική όπως ο Larry Gales και ο Ben Willey.

Από την ίδια περίπου εποχή και πάλι ένας άλλος μεγάλος τζαζίστας, ο John Coltrane, περιοδεύει στην Ευρώπη. My Favorite Things, γύρω στα 1962, αν δεν κάνω λάθος.

Τζάζ από τους 104,4 φίλες και φίλοι, κάθε Πέμπτη στις 9 το βράδυ, λίγο μετά τις 9, και εξημερώματα συνήθως 2 με 3. Εδώ ένα ερωτικό θέμα από τα 1985 από την κυρία Κάρλα Μπλέι και το Steve Swallow. Έχει τον εύβολο το τίτλο Pretend You Are In Love.

Σειρά έχει ο Όσκαρ Πίτερσον του 1962 σε μια ηχογράφηση ζωντανή εκείνης της εποχής με τον πολύ γνωστό τίτλο Night Train.

Η Λίλα Ντάουνς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση νέας καλλιτέχνητος από το Μεξικό, η οποία ανακατεύει τα πάντα. Φαντάζομαι, όπως θα ακούσετε, μπορείτε να νιώσετε τις επιρροές της λατινογενούς μουσικής, μέσα στην οποία έχει μεγαλώσει, jazz, μέχρι δεν ξέρω και εγώ, ακόμα και μια διασκευή του στην πρόσφατη της δουλειά, από κομμάτια όπως για παράδειγμα το Black Magic Woman, με άλλες φωνές βέβαια και σε άλλο ύφος, αλλά δεν πάει να έχει μια ιδιαίτερη αξία.

Στον Joy Sample από τους Crusaders θα πάμε στη συνέχεια 1994, μια δουλειά του με τον γενικότερο τίτλο And the Soul Committee. Did you feel that? Από εδώ το πράγμα που έχει και τη funk μορφή του, τη soul, τη ρυθμική, αλλά και την τζαζέ από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ο κύριος Sample τα πνευστά, έχει τον τίτλο Just Chilling.

Και με την πάντοτε ιδιάζουσα και μοναδική συνεργασία ανάμεσα στον Rick Barton και στους War ολοκληρώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το κομμάτι του Back Road 1970, Eric Barton declares war, παίζοντας με τις λέξεις, δηλαδή ο Eric Barton κηρύσσει πόλεμο, ουσιαστικά δεν κηρύσσει, συνεργάζεται με τους War, και ένα κομμάτι το οποίο θα μείνει στην ιστορία, ένας δίσκος θα μείνει στην ιστορία, ο ομώνυμος, με κάποιες συμπληρώσεις βέβαια στη συνέχεια, όπως μεταγενέστερα στην κυκλοφορία του σε μορφή CD, όπου υπάρχει άλλο ένα κομμάτι. Εδώ μας θα ακούσουμε όσο προλάβουμε από το Back Road, όπως το ηχογράφησαν οι War με τον Eric Barton, τη φωνή του Eric Barton, τη μαύρη φωνή ενός λευκού του Eric Barton. Βέβαια δεν είναι δικό του το κομμάτι, να εξηγούμαστε, είναι ένα πολύ ένα παραδοσιακό κομμάτι της blues σκηνής, και το τι από εκεί και πέρα προέκυψε με αυτή την υπόθεση. Ως την άλλη Πέμπτη, φίλες φίλοι, γεια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray.